0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ερωτευμένοι, μη αφήσετε το μωρέ καλοκαίρι. Έχετε από Σεπτέμβριο επιστροφή στις καβάτζες, το ξέρετε τώρα.
2: Πού να πρέπει να κάνεις και γούτσου γούτσου, ένα ζεσταίνες εκεί.
3: Πα. Μόνο που το είπες, ζεστάθηκα, Μιράντα μου.
2: Έχει και θερμοκρασία υψηλή, άσε να θέλω άλλους αγκαλιές, φιλιά, τέτοια.
1: Πήγε αγκαλιά λίγο το Γιώργο Μιράντα. Είναι στο air condition.
2: Α, είχε εγκαλιάσει κοντά.
3: Εδώ που είμαστε και η Μιράντα που είναι έτσι πιο δροσερή, δεν έχω πρόβλημα.
2: Όχι, καλά είναι, ναι, καλά.
1: Να φτάσει κι εγώ και αγκαλιά.
3: Εσύ, κάτσε εκεί που είσαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
1: Παίζει δυνατά.
4: Παίζει ελληνικά.
8: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι μετά από όλο αυτό το χαμό.
2: Ναι.
1: Οπότε
2: ναι.
1: Μάλλον και η πρώτη φορά που ζεις στη Θεσσαλονίκη με αυτόν τον τρόπο.
2: Ισχύει. Δηλαδή, και τώρα περπατούσα, με σταματούσε κόσμος από το δρόμο, από τα μάξια.
3: Πώς είναι
2: δηλαδή
3: αυτό, για πες, το συνήθισες?
2: Είναι πολύ όμορφο. Δεν νομίζω ότι συνηθίζεται ποτέ. Πάντα υπάρχει ο ίδιος, η ίδια χαρά και ενθουσιασμός που έρχεται κόσμος. Γιατί εντάξει, έρχεται και μου δίνει την αγάπη του, βγαίνουν φωτογραφίες. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Ελπίζω να μην κουραστώ ποτέ από αυτό. Δηλαδή να κουραστείς από την αγάπη.
1: Δύσκολο.
2: Ελπίζω, ναι, ποτέ, δύσκολο.
3: Και για δες πόσο άλλαξαν τα πράγματα, έτσι.
2: 7 μήνες πριν, ας πούμε, ήμουνα στο δρόμο, στην καπνική αρέα, στην Αθήνα και τραγουδούσα να πληρώσω το ενίκιο μου, να βιοποριστώ και τώρα.
1: Τώρα σου έκανε αύξηση ο νέος πιτανικοκύρης το ενίκιο.
2: Όχι.
1: Λέει, τώρα βγάζεις.
2: Δεν μου έκανε. Συμφώνεια, εντάξει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πλάκα με κάνεις, ε. Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Αλκαίος.
3: Τίτλος.
4: Πάλι.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

Με Γιώργο Μαζονάκη, ευτυχώς αρχίζουμε αυτή την ώρα. Αχ, του Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, έχετε γνώσει το στόμα μου. Πώς έχει ξεκινήσει η τριτούλα έτσι χωρίς ασανσέρ? Ω, εντάξει τώρα, δεν πειράζει, έκτος όροφος. Έκανα το πρωινό μου κάρτιο. Άμα, τι έπαθα πρωί-πρωί. Είμαι και νηστική, κάνω αυτό το fasting, πώς το λένε. Πω, τα είδα όλα. 23ο πρωινό του Ιούνιου. Καλημέρα, καλημέρα. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, είμαι χωρίς ώμο. Τι εννοώ? Έχει πεταχτεί ένα κοκαλάκι. Δεν ξέρω, δώστε μου τα φώτα σας εσείς. Έχει πεταχτεί ένα κοκαλάκι, παιδιά, στον ώμο. Προς τα πάνω, κάπως. Και όταν το ακουμπάω, υποφέρω, σφαδάζω, μιλάμε. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορώ ούτε ένα βαράκι να σηκώσω στο γυμναστήριο. Δεν ξέρω πού το κούλανα. Λογικά στο μπάνιο, εκεί που κολυμπούσα σαν το σκυλί μέσα στα άπατα. Κάτι έγινε, κάπως τραβήχτηκε, αλλά μιλάμε, πονάει ικτρά, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Με κόκκινα μάτια λοιπόν, αλλά καλή διάθεση. Σας καλημερίζω στο Group Therapy της τριτίτσας σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου. Καλώς ήρθες, αν τώρα κοσμοσυντονίστηκες, και καλημέρα σου. Α, να σε καλημερίσω και προσωπικά. Γεια σου, ποιος είσαι εσύ? Γεια σου Γιάννη. Γεια σου άλλε Γιάννη. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου κι άλλη Κατερίνα. Ακόμα σε περιμένω, λέει, για βόλτα με το λεωφορείο. Φιλάκια γλυκά, καλημέρα στο Δημήτρη. Στο Χαρίτο, στον Διέλ, στη Μαρία, στη Γεωργία και στην Ειρήνη. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε μαζί σας, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί σήμερα η μέρα προβλέπεται περίεργη.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σαμπανίζουμε, συνεχίζουμε group therapy, τριτίτσα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι να κάνω για τον όμο, ρε εσύ Παναγιώτη. Πω, μου στέλνει το παιδί, καλή εκπομπή να έχεις, να προσέχεις, άκουσα τι έπαθες, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς προβλήματα με τον όμο. Έχει βγει το κόκαλο εδώ πέρα και δεν μπορώ να το. Τέλος πάντων, δεν έχω πάθει πάντως εξάρθρωση κτλ. Γιατί θα υπέφερα. Όχι, εντάξει, ήταν οκ. Okay. Η Καταρίνα αφιερώνει την αγάπη της στο Χάρη. Εγώ καλημερίζω τον Μιχάλη. Ο Ντιέλ με κοροϊδεύει και μου λέει ότι έχουν εμφανιστεί λαγοκέφαλοι και δαγκώνουν τα πρωινά νυχτοπούλια. Οπότε πρέπει να προσέχω που κολυμπάω. Έχω κανονίσει φέτος να πάω σε παρελίες που δεν έχει λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στην Νικόλ. Θα ερχόμουν Λευκάδα, αλλά κανόνισα και άλλα πράγματα. Τι μου λέει, έκανες τη γυμναστικούλα σου το πρωί. Εκτόγραφο με πόδι, άσε, πίκρα. Αλλά εντάξει, δεν καπνίζω πλέον, οπότε βγήκε σχετικά εύκολα συγκριτικά με άλλα χρόνια. Καλημέρα και στη Μαρία. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Κανονίστε να μου στείλετε στο 6982-951-951. 26 ολόκληρους βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. 24 στη Φραγκφούρτη. Έλα, μια χαρά. 61% υγρασία. Θα φτάσουμε τους 31 σήμερα και θα έχει φούλα αίθριο καιρό, παιδιά. Λίγο αραιή συννεφιά από το μεσημέρι και μετά, ένα τσικ. Και το βράδυ μια πολύ μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα για βροχή εκεί κατά τις 9. Ελπίζω να έχετε απολαύσει το απόγευμα Δευτέρας. Και είναι λίγο περίεργα και τα πράγματα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, γιατί έχει κλείσει μετά την έξοδο Πολύχνης, μετά την έξοδο των Πεύκων. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει εκεί στον περιφερειακό, ακόμα κλειστά. Τώρα, Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Απόλαυσέ το, δυνάμωσέ το.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Bonjour, bonjour, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω πολύ ωραία. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy της τριτίτσας σου. Είναι το 23ο πρωινό του Ιούνιου, ωραία θα περάσουμε σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή. Παρά τα, εντάξει τώρα, ευτράπελα τα σωματικά, νομίζω ότι μπορούμε να ανέβουμε μαζί και να είναι καλή διάθεση. Καλημέρα στο Ρίο Γρεβενέιρο. Άχρε μπίλι, τι 16 βαθμούς σήμερα. Καλό χειμώνα θα πω εκεί, τι να πω. Καλημέρα στον Πάνο, στο Βασίλη και στην Εύα που έχουν κοσμοσυντονιστεί. Γεια σας και χαρά σας παιδιά. Εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα επί της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης Αρναίας και της Παράκαμψης Αρναίας θα συμβούν και χωρίς ρεύμα θα μείνει από τις 8 έως και τις 12 το μεσημέρι ο οικισμός Ελεούσα του Δήμου Χαλκιδόνας. Οπότε να έχετε το νου σας εκεί. Τι έγινε όμως, ήρθε ο Ακύλας παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο και μίλησε μεταξύ άλλων για το τι έχει αλλάξει στη ζωή του και πληροφορίες για το τουρ του, οπότε εμείς θα πάρουμε μια γεύση.
1: Τι έχει αλλάξει όμως πάρα πολύ στην καθημερινότητά σου, εκτός από το ότι πλέον είσαι πολύ αναγνωρίσιμος, έρχεται ο κόσμος, σταματάει φωτογραφίες και όλα αυτά, θα γεμίζει φαντάζομαι και το στο Instagram και όχι μόνο μηνύματα, TikTok.
2: Τι άλλο έχει αλλάξει? Κοίτα, δεν έχω προλάβει να επεξεργαστώ κάποια πράγματα και το τι έχει αλλάξει πρακτικά, γιατί δεν σταματάω να δουλεύω. Μετά την Eurovision, δηλαδή, κατευθείαν γυρίσαμε και ξεκινήσαμε να οργανώνουμε το tour. Θα κάνουμε γύρω στις 20 συναυλίες, δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι. Το tour είχε πολλή δουλειά, γιατί έχουμε στήσει πραγματικά έναν κόσμο πάνω στο stage, δεν είναι απλά μια συναυλία. Θα έχει πάρω το stage τσουλήθρα, κούνιες, ασαντσέρ. Θα δείτε και πατίνι πάνω στη σκηνή. Είναι πραγματικά μια υπερπαραγωγή πιστεύω και θα με ακούσετε να λέω από το άλμπουμ μου μέχρι Αναβίση, μέχρι Βέμπο, μέχρι Ρία Ελληνίδου. Είναι δηλαδή
3: πολυσυλλεκτικό.
2: Συναυλία παράσταση κάπως. Είναι ωραία. Ένα moment για να αφήσουμε, να ξεχάσουμε λίγο όλα τα προβλήματά μας και απλά να πούμε
1: τώρα okay,
2: πάμε λίγο να χορέψουμε δύο ώρες.
1: Και είναι όπως το λες, press start.
2: Press start
1: το κουμπί.
2: Πατά το κουμπί, τα αφήνω όλα πίσω μου και ξεκινάω...
0: Σήμερα στις 9 λοιπόν ο Ακύλας Τιμονή Λαζαριστών για τη δική του συνευλία, το δικό του tour, υπερπαραγωγή κάθε του performance, η αλήθεια είναι αυτή, το παιδί το έχει, τι να κάνουμε τώρα. Ολόκληρη τη συνέντευξη θα τη βρείτε στο κοσμοράδιο.gr, καλημέρα στη Τάσα, την Αθανασία και την Ελένη. Λοιπόν δεν σταματάτε να με βομβαρδίζετε με μηνύματα και το θέλω πάρα πολύ, θυμίζω 6982 951 951, τα λέμε σε πολύ λίγο, κουνιστή και λυγιστή.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

Και μια και ακούσαμε ήδη Αδάμου και Ξελογιάστρα εδώ στο Group Therapy Τριτίτσας και στο Κοσμοράδιο 95,1. Ποιοι είναι οι τύποι απιστίας, ρε παιδιά, επιτέλους? Τι θεωρείτε απιστία? Τέλος πάντων, οι σεξοειδικοί αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι με τους οποίους ένας άνθρωπος απιστεί. Μπορεί να φύγει το βλέμμα, μπορεί να φύγει το μυαλό, μπορεί να φύγει το σώμα. Είναι λοιπόν, εντάξει, σωματική απιστία. Αυτονόητο για τους περισσότερους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν το σεξ με κάποιον που δεν είναι ο σύντροφός τους ως κάτι αθώο. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Δεν λέμε ότι είμαστε σε αυτά, αλλά υπάρχουν και αυτά. Η σωματική λοιπόν απιστία δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Κάποιοι θεωρούν απιστία τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, να φαντασιώνεσαι κάποιον που θεωρείς ελκυστικό, είτε βρίσκεσαι είτε όχι σε σχέση. Τώρα το να ονειρεύεσαι όλη μέρα και να φτάνεις σε σημείο να λες ψέματα στο σύντροφό σου και να διεγείρεσαι με κάποιον άλλον ενώ είσαι μαζί του, εντάξει, είναι λιγάκι επικίνδυνο, καταλαβαίνεις. Η συναισθηματική απιστία, οι γραμμές είναι θολές εδώ, δεν κακό να αγαπάς κάποιον άλλο ενώ είσαι σε σχέση, να τρέφεις θετικά συναισθήματα. Το πρόβλημα είναι όταν ξεκινούν και τα μυστικά, αν συναντιέστε για παράδειγμα κρυφά. Τα κρυφά έξοδα, το να κρύβεις το πώς εξοδεύεις από το σύντροφό σου, λένε οι sex experts ότι είναι και αυτό ένα είδος απιστίας. Και αναγνωρίζουν και ένα τελευταίο πέμπτο είδος, τη διπλή ζωή στα social media. Το να κάνεις stalking στο προφίλ του πρώην, να μπαίνεις και να βλέπεις τι κάνει ο πρώην, να περνάς περισσότερο χρόνο στο κινητό από ότι με το σύντροφό σου, είναι και αυτό, λένε οι σεξοειδικοί, μία μορφή απιστίας. Πω. Πολύ σύνθετο τελικά το τι συνιστά απιστία για τον κάθε έναν, ναι. Περίεργο. Για σένα τι είναι? Είναι κάτι άλλο? Είναι κάτι που δεν έχουν προσθέσει αυτοί οι σεξοειδικοί? Εγώ θα σου φέρω Χρήστο Δάντη από το 2003 να απολαύσεις, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα Blast from the Past. Και έτσι η τριτίτσα θα κυλήσει τέλεια. Χωρίς εσύ.

λίγο νερό είναι απαραίτητο για την κατάσταση αυτή που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές, τις πυρκαγιές. Δηλαδή, φτάνει πια, παιδιά. Ούτε να απολαύσεις ένα μεσημέρι δεν μπορείς. Σου στέλνει μήνυμα η πολιτική προστασία και σου λέει φωτιά στην Περαία. Καπνοί έχουν κατακλείσει την περιοχή. Παρακαλούμε να έχετε τα παράθυρα για τις πόρτες σας κλειστές και τα λοιπά και μείνετε μέσα. Αχ, και διάφορα τέτοια. Εντάξει, τα τσαΐρια. Χθες το απόγευμα εγώ έβλεπα τον καπνό, παιδιά, ήμουν θέρμη και έβλεπα από μακριά τη φωτιά που ξέσπασε στην Περαία μετά τις 5:30 περίπου. Πότε ήταν, μετά τις 5 νομίζω ήταν. Και λέω, οκ, μην είναι ψύχρεμη, γιατί σκεφτόμουν από μέσα μου και τώρα τι θα γίνει και αν γίνει μεγαλύτερη και πώς θα, και προς τα που θα κατευθύνονται οι καπνοί κτλ. Τέλος πάντων, όταν έρχεται έξω από την πόρτα σου και το βλέπεις, έξω από την πόρτα σου, τρόπος του λέγει, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Ωστόσο, όλη η Ελλάδα πάλι καίγεται. Και η Βιωτία και ο Εύρος και εκεί στην Κερατέα, 41 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, γενικότερα σε όλες τις κουκίδες του χάρτη της χώρας που έχει αυτή τη στιγμή ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Εσύ μένεις εδώ στο Group Therapy της Τρίτιτσας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Μαρία Πασαρούλα στον αέρα της πόλης. Και δεν θα πας, όπως λέει και η Πεγκυζίνα, πουθενά. Πάμε στο 2004.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κωνσταντίνη Χριστοφόρου και One. Αχ, disco DJ. Αχ, και εγώ disco τενοντίτιδα δεν είναι Χρήστο. Αν είναι τενοντίτιδα τον έχω πιει. Αλλά εντάξει, πονάει το μουδάκι, τι να κάνω. Μέχρι τις 8 θα είμαι εδώ. Group Therapy, τριτίτσες. Στο Κοσμοράδιο το 5,1 φυσικά. Τι λέει εδώ ο Μενέλαος όμως, ρε παιδιά. Είναι ένα παιδί. Ένα παιδί που ζητάει συνέχεια σαμπάνια. Έπαιξε σαμπάνι. Στην αρχή τη πρώτη ώρα. Είναι ένα παιδί που έχει ένα Instagram και ψάχνει συνέχεια μέρη να πιει τον καφέ του κτλ. Και μου στέλνει ένα ωραίο ηχητικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έλειπες πολύ καιρό. Που ήσουνα, δεν ξέρω που ήσουνα, αλλά κάπου ήσουνα, ρε Σιμενέλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω όμως που μπορεί να ήσουνα.
1: Καλημέρα, επανήλθα δυναμικός. Τόσο καιρό πήγαινα νωρίτερα στη δουλειά και δεν προλάβαινα να σε ακούσω.
0: Συγχωρεμένος.
1: Σκυλοφωνητικό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή.
0: Αγλικούλη.
1: Δεν θα ζητήσω σαμπάνι.
0: Μη ζητήσεις.
1: Πρώτη μέρα, αλλά από αύριο επιστρέφω δυναμικά και θα ζητήσω και σαμπάνι.
0: Εντάξει, αλλά να ξέρεις ότι έπαιξε σήμερα. Κόσμο συντονίστηκε αργά, αυτό σου λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάνα ελαφρό μυαλό. Τι λέτε, συμφωνείτε? Πάμε να δούμε τι λέει το αγαπημένο σου κοκτέιλ για την προσωπικότητά σου. Αν διαλέγεις μαργαρίτα, είσαι ο άνθρωπος που λέει ένα ποτό μόνο και κλείνει το μαγαζί. Είσαι κοινωνικός αυθόρμητος και γενικά θα οργανώσεις πράγματα τελευταία στιγμή. Θα μιλήσει σε αγνώσους διακοπές, θα κάνεις τέτοια. Αν σ' αρέσει νεγκρόνι, είσαι ιδιαίτερος άνθρωπος με έτσι, αρκετά ισχυρογνώμων, με ιδιαίτερο γούστο και μια αιμονή στη λεπτομέρεια. Ακούς ψαγμενιές, βλέπεις πρώτος τις καλύτερες ταινίες πριν από όλους και τέτοια. Κοσμοπόλητα, αν αγαπάς τη μόδα, τις ωραίες εικόνες και θεωρείς ότι πρωταγωνιστής στη δική σου ταινία, είσαι κοινωνικός, επικοινωνιακός, δύσκολα περνάς απαρατήρητος. Dry Martini, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Αποπνέεις αυτοπεποίθηση, ξέρεις ακριβώς τι θέλεις, δεν ενδιαφέρεσαι να αρέσεις σε όλους. Θα βάλεις ακόμα και φουλ μαύρα μέσα στον Αύγουστο και κάπως τα δείχνεις. Σωστό. Τα υπόλοιπα κοκτέιλ σε λίγο, γιατί τώρα θα αφιερώσω αυτό από σταβέντο στο φίλο Γιάννη. Που το ζήτησα και εγώ του το έφερα.

0: Πάρτο, ρε Θοδωρή, μια αφιέρωση λέει για μας, Σιρούλα. Πάρτο, πάρτο. Διονύση Σκηνά, συγκοινωνούν τα δοχεία. Ξέρετε πόσο λατρεύω τα Blast from the Past. Αχ, μου αφιερώνει και τραγούδι ο Παναγιώτης μου, μου λέει. Ελπίζω να σου φτιάξα τη μέρα, έστω και ελάχιστα με αυτά που σου είπα. Γιατί εντάξει, παιδιά, σήμερα είναι πονεμένη τριτίτσα. Τι να κάνουμε εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1 όπως πάντα. Όμως θα μας αποχαιρετήσει σιγά-σιγά. Ω, παλάκια. Και τώρα που ακούσαμε Διονύση Σκηνά εντωμεταξύ, μου ήρθε και αυτό το καινούριο το νέο με την Κέτι Γαρμπή. Που μαζί με το Διονύση Σκηνά έχουν κανονίσει τέλος πάντων φέτος το εξαιρετικό του tour, το Μεσένα Μόνο Tour, και θα ακυρωθούν οι συναυλίες σε Έδεσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, διότι μετά από ψήξη η Κέτι Γαρμπή έπαθε μια βαριά φαρυγκολαρυγγίτιδα και από το γιατρό σύσταση για αφωνία για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, οπότε ακυρώνει αυτές τις επικείμενες συναυλίες σε Έδεσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Περαστικά έχω να ευχηθώ και μια χαρά, ωραιότατα θα είναι ξανά στις επάλξεις από τέλη Ιουλίου. Γυναίκα, όλα καλά να είναι. Τι λέει εδώ ο Γιάννης, κούμπα λίμπρε, τι προσωπικότητα είμαι. Μπούμερ είσαι, αγόρι μου. Ποιος πίνει κούμπα λίμπρε το 2026, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα κοκτέιλ όμως, ρε παιδιά. Το άπερολ αν πίνεις, τι λέει για σένα. Είσαι αισιόδοξος κοινωνικός και σου αρέσει να πίνεις κάτι που θυμίζει καλοκαίρι. Αν πίνεις old fashioned, αυτό το ουισκάκι με το τετράγωνο παγάκι, το πορτοκάλι, αγαπάς την παράδοση, την ποιότητα και την ουσιαστική συζήτηση. Και επιτέλους το μοχίτο μας. Επιτέλους, γιατί εγώ το αγαπώ. Είσαι φαν, χαλαρός, αρκετά αυθόρμητος. Θέλεις τη ζωή σου ελαφριά και την παρέα σου γεμάτη γέλιο. Ναι. Άντε, cheers στην υγειά σας. Ένα κοκτέιλάκι τώρα 6 και 56 το πρωί. Και τα λέμε στη δεύτερη ώρα του Group Therapy σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 158 κλήσεις της τροχέας για κράνος σε μία εβδομάδα. Έλεγχη και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ρόδος, στο νοσοκομείο νοσηλεύεται αγόρι ηλικίας 2 ετών, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Πυροσβεστική, 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 254 νεκροί και πάνω από 1000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την επιδημία έμπολα. Καναδάς, πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο δράστης. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 31. Η υγρασία στο 63%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι ώρες παίζουν στο Μουντιάλ, ρε φίλε? Πω, τώρα παίζουν η Ιορδανία, Αλγερία, 1-0 ημίχρονο. Απίστευτο. Καλημέρα, bonjour, καλημορνίνγκ, group therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Πεζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Σήμερα, today, Γαλλία, Ιράκ 3-0. Απαπα. Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2. Ρέσεις, ωραία ματσάκια πρέπει να είναι αυτά. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3, Ουρουγουάη, Κάβο Βέρδε 2-2, Αργεντινή, Αυστρία 2-0. Όσοι ανησυχήσατε χθες, παιδιά, γιατί λαμβάνω έτσι αρκετά μηνύματά σας εδώ. Ο Γιάννης ανησυχούσε χθες, λέει, έχασε το πέναλτι ο Μέση και κατάλαβα ότι έβλεπε στο ματς. Όχι, δεν κατέμιασα χθες καθόλου. Έχασε το πέναλτι ο Μέση και δεν έβλεπα στο 9, στο 1 το λεπτό. Είδα μετά που έβαζε τα γκολ. Παραδόξως, δεν ξέρω. Βέβαια, ξεκίνησα να βλέπω το ματς και έγινε φούλα διάφορο. Και κίτρινες μοίραζαν εδώ και εκεί και χτυπιόντουσαν και σμπροχνόντουσαν. Δηλαδή δεν είναι να δω εγώ μάτς. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι. Πάντως, Μέση, τι παικταράς. Εγώ είμαι team Leo, δεν είμαι team Ronaldo καθόλου. Τι παικταράς έφτασε, ξεπέρασε τον Κλόζε σαν σκόρερ, ο καλύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, με 18 γκολ, παρακαλώ. Τα είδα όλα χθες, παιδιά, από το 2006 μέχρι σήμερα τα είδα όλα. Τα γκολ μπήκα στο YouTube. Λέω δεν αντέχω, θα τα δω. Πολύ ωραίος παίκτης. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και το ευχαριστιέται κιόλας το ποδόσφαιρο, τώρα που δεν του φορτώνουν και τις υποχρεώσεις ότι πρέπει να πάρεις παγκόσμιο πρωτάθλημα κτλ. Νομίζω ότι είναι πιο χαλαρός. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Με μέλισσες ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα του Group Therapy. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, είναι το 23ο πρωινό του Ιούνιου. Σε καλό να κοσμοσυντονιστείς και να χαλαρώσεις.

Group Therapy φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα. Αχ, ρε παιδιά, τι πόνος είναι αυτός, να ανασκουμποθώ λιγάκι. Όπο. Δεν μπορεί να κουνηθεί όμως, να σας πω την αλήθεια. Αχ, το δεξί το χέρι, δύσκολα πάει στην κονσόλα. Τι έπαθα. Δεν κλαίω, σταματώ να κλαίω και σας πάω μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Εκεί που θα συναντήσει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από το Επταπύργιο μέχρι και περίπου το ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση ανατολικά το πράγμα κινείται ομαλά. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Τσιμισκή έχουμε εκεί από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Αριστοτέλους. Λίγο μίνι τσίκ στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκης στο ύψος της Νεάπολης, φανάρι Διανδροποτάμου, και λίγο στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Θα αφιερώσω τον απόν που μόλις ακούσαμε στα παιδιά της παρέας, στη Ρένα, στην Ειρήνη, στο Δημήτρη που μου δίνει πρόστιχες συμβουλές. Που πηγαίνω γυμναστήριο για να γίνει καλά όμως, αλλά πονηρές συμβουλές, δεν πειράζει, δεν θα τις ακολουθήσω, αλλά ευχαριστώ. Καλημέρα στο Γιώργο, στο Χρήστο Φυλάκια, στον εξωτικό Πολύγυρο. Απόν ακούσαμε, Καντάδα. Ο Απόν ανακοίνωσε κιόλας ότι θα γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς. Να, κάτι τέτοια ακούει η μάνα μου και μετά με πρίζει πότε κι εγώ θα παντρευτώ, θα νοικοκυρευτώ κτλ. Ελένη Φουρέιρα, αφιερωμένο στη μάνα αυτό, γιατί θα πει αλληλουία.

0: Πράγματι, έχω αρχίσει να τρελαίνομαι όντως από τον πόνο. Θα πάω να πάρω ένα παυσιπονάκι τώρα σε λίγο. Καλή mornings, group therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Γιάννη που λέει: όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε. Ναι, γινόμαστε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σκουριάζουν οι αρθρώσεις. Παθαίνουμε τις στενοντίτιδες. Καλημέρα στο Σωτήρη, ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Έκπληξη, θα το προωθήσω στα παιδιά στο πρωινό. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να σπαστώ τον φρέντο εσπρέσο τον σκέτο. Σήμερα πάλι παρήγγειλα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Δεν μπορώ να κόψω τη ζάχαρη, το πήρα απόφαση. Ούτε να κόψω τα κοκτέιλ τα Σαββατοκυριακάκια. Και είδαμε και στην πρώτη ώρα του group therapy τι λέει και το κοκτέιλ για την προσωπικότητά σου. Και εμένα τώρα μου ήρθε έτσι να σε ρωτήσω, ποιο είναι αυτό το κοκτέιλ που αν παραγγείλει το ραντεβού σου, λες πω red flag, κάτι δεν πάει καλά. Ποιο είναι αυτό το κοκτέιλ με το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου. Δηλαδή θα βγει με τον, α πούμε, ξέρω εγώ, Τάσο. Γεια σου Τάσο, μόλις κοσμοστονίστηκε το παιδί, γι' αυτό τον είδα και και εμπνεύστηκα. Και βγαίνεις με τον Τάσο πρώτο ραντεβού και ο Τάσος παραγγέλνει, για παράδειγμα, στη δική μου την περίπτωση, ένα νεγκρόνι. Θα πω δεν ταιριάζουμε, Τάσο, τουλάχιστον στα κοκτέιλ. Αυτή είναι η ερώτηση της ημέρας. Ποιο κοκτέιλ στο πρώτο ραντεβού είναι για σένα red flag, αν παραγγείλει το έτερο νήμιση. 6982-951-951 και τα λέμε με αλκοολικά σε λίγο με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν... Όλα 10, νούμερο 5. Μπορώ να...

Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε να γκρουποθεραπευόμαστε στο Κοσμορά 95,1, 23ο πρωινό του Ιούνιου. Είμαστε παρέα και θα είμαστε μέχρι τις 8. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εγώ σε ρώτησα σήμερα εδώ να μου πεις ποιο κοκτέιλ είναι αυτό που αν παραγγείλει έτσι ο άνθρωπος που έχεις βγει πρώτο ραντεβού, λες κάπου όπα, οπαλάκια, δεν ταιριάζουμε σε αυτό. Όχι red flag απαραίτητα, αλλά τέλος πάντων δεν μ' αρέσει που το πίνεις αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Άκη. Αν είναι να δώσω και red flag για το τι πίνει ο άλλος, θα είχα πρόβλημα στο μυαλό. Καλημέρα, beauty. Ρεάκι τώρα όμως, αν ο άλλος παραγγείλει καμιά βλακεία, λες, δεν του κόβει. Καλημέρα στην Κατερίνα που δεν θέλει μοχίτο να παραγγείλει ο άλλος ή οτιδήποτε σε κονιάκ. Α, μπήκαν και τα κονιάκ στην. Α, στη φαρέτρα εδώ. Στη. Εντάξει, το μοχίτο γιατί ρε, ωραίο είναι, mainstream είναι, δεν έχει κάποια παραξενιά. Καλημέρα στην Αναστασία. Όλα τα δέχομαι, αλλά αν παραγγείλει porn star κοκτέιλ μπροστά μου, ζητώ το λογαριασμό. Ωραίο και το porn star παρόλα αυτά. Πολύ έτσι ωραία η chance. Καλημέρα στη Ρένα. Δεν με νοιάζει ό,τι θέλει ας πιει, αλλά αυτό που με είναι το πλάκωμα στα ό,τι να είναι σφινάκια. Ναι, να παραγγέλνει, ναι, ναι, ό,τι να είναι. Συμφωνώ και εμένα με χαλάει κάπως. Καλημέρα στη Δανάη, Β52. Έλα, είναι old school. Είναι ωραίο, γιατί? Πολύ ωραίο. Καλημέρα στη Σοφία που τη διόρθωσα και ντροπή μου, μου λέει βαμπύρ, αγριεύομαι. Και τη λέω ζόμπι, εννοεί μάλλον Σοφία. Παιδιά και το ψάξα και όντω υπάρχει και ζόμπι, το γνωστό με τα ρούμια, οκ. Okay. Αλλά υπάρχει και το βαμπύρ και είναι χάλια, χάλια. Θεματικό πικάντικο φρουτόδε. Είναι μια μεξικάνικη συνταγή με τεκίλα, χυμό ντομάτα ή πορτοκαλιού, σόδα grapefruit και πικάντικα μπαχαρικά. Ποιο το πίνει αυτό το πράγμα? Και το βλέπω εδώ το βαμπύρ, όντω είναι ένα κατακόκκινο πράγμα σαν ποτήρι. Τέλος πάντων, cheers, avotre santé, Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα με τα κοκτέιλάκια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Καλημέρα στον Αντώνη που δεν εγκαταλείπει καμία για το κοκτέιλ και έτσι πρέπει ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, εγώ σας είπα να μου πείτε αυτά που δεν σας αρέσουν και τόσο. Πιείτε όσο θέλετε και ό,τι θέλετε, λέει βρε κορίτσια, αρκεί να χαμογελάτε και να μην μας μπερδεύετε με άλλους. Σημαντικό και αυτό νομίζω. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στη Γεωργία. Έχω live το Σάββατο. Wish me luck. Καλή τύχη, καλή επιτυχία και να πάει καλά. Καλημέρα στο Θοδωρή. Το Bloody Mary δεν του αρέσει, λέει. Είναι τραγικό. Είναι όντως τραγικό. Δεν το σκέφτηκα αυτό το κοκτέιλ. Πιέσε και ένα μοχίτο strawberry, γλυκό, γλυκό, να σε δει ο Θεός. Καλημέρα στο Δημήτρια. Καλημέρα στην παρέα από την Ηλιόλου στη Βρέμη με 19 βαθμούς τώρα. Τρεις και σήμερα για την άδεια. Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη. Που, τι κάνει η αδερφή Αλεξάνδρα, στείλε μου καμιά λεπτομέρεια. Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει έντονη καθυστέρηση στον περιφερειακό, έντονο μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, αναδιαστήματα από την Τούμπα μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση ανατολικά από το 424 μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας. Μικροκαθυστερήσει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος της Μαρτίου, στη Μανώλη Ανδρώνικου, λίγο στην Πολυτεχνία. Εκεί στα δικαστήρια, στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο Φαναρίδι Ανδροποτάμου, στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, είναι αρκετά έντονες οι καθυστερήσεις, και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννητσιών με κατεύθυνση προς την πόλη στο ύψος του Φαναριού της Σύνδου. Σε πολύ λίγο με ψυχολόγο και έρχονται τα καλύτερα.

Με λίγα λόγια, κάποιους ανθρώπους τους έχει κουράσει τέλος πάντων το πώς γίνεται το dating στον σύγχρονο κόσμο, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, με το ghosting, τα επιφανειακά και όλα αυτά, και έχει μια αίσθηση ότι η σχέση έχει μετατραπεί σε αγορά επιλογών, οπότε απογοητεύεται. Ήρθαν λοιπόν οι passport bros. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου βέβαια αυτό το φαινόμενο. Όλο και περισσότεροι άντρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες λοιπόν ταξιδεύουν ή μετακομίζουν στο εξωτερικό αναζητώντας αυτό που αποκαλούν πιο παραδοσιακές σχέσεις. Θα πάνε στα Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Κολομβία, να βρουν λέει γυναίκες με πιο παραδοσιακές αξίες. Τώρα εγώ παραδοσιακή, ξερνάω τις παραδοσιακές σχέσεις και τα λοιπά, δεν μ' αρέσει καθόλου. Έχει δεχτεί αυτό το τρέντ έντονη κριτική σαφώς, γιατί αρκετοί θεωρούν ότι πίσω από την ιδέα της παραδοσιακής γυναίκας κρύβεται συχνά η επιθυμία για πιο άνισες σχέσεις. Και εννοείται οικονομικές ανισότητες, γιατί όταν πας από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές τις χώρες, μπορείς να έχεις πολύ μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, γιατί είναι μια φτωχότερη χώρα και αλλάζει αυτόματα η δυναμική της σχέσης. Τέλος πάντων, να το δεχτώ ότι είναι μια ανάγκη για σύνδεση η Passport Bros και ας το ξεπεράσω. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 23ο πρωινό του Ιούνιου, θα φύγεις με δωράρα. Τρεις τυχεροί ή τυχερές θα απολαύσουν διπλές προσκλήσεις να πάνε στον Ακύλα σήμερα, Τριτίτσα, Μονή Λαζαριστών, 9 η ώρα το βράδυ, να απολαύσουν αυτό το αγόρι, αυτό το παλικάρι με το performance του, το τέλειο, το εξαιρετικό, να λέει φέρτο, να λέει πάρτο. Και στείλτε Ακύλα και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Έρχεται και τη Γαρμπή περαστικά στην Φαρίγκολα Ριγκίτιδα. Ναι, υπάρχω εγώ και θα υπάρχω μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμα.

0: Εντάξει, μπορεί να έχουμε τα ορθοπαιδικά μας here and there and everywhere, αλλά τουλάχιστον είμαστε εδώ, ήμασταν μέχρι τις 8. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης απόλευσης Group Therapy Τριτίτσας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα πάμε όλα για Λίο Μέση και τον Recordman, τι παικταράς. Είπαμε για Μουντιάλ, είπαμε για Passport Bros, είπαμε για είδη απιστίας, για κοκτέιλ και προσωπικότητες, είπαμε για δρόμους της πόλης, είπαμε, φτάνει τόσο νομίζω. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα Γιώργος, μέχρι και τις 12 η δική σας μοναδική, αποκλειστική και εξαιρετική συντροφιά. Εγώ θα συνεχίσω να απολαμβάνω το Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο, το οποίο σήμερα δεν μπόρεσα να το πιω μόνο ρούφι, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπόρεσα, σφινάκι, παιδιά, τον καφέ. Και θα πάω μια επίσκεψη έτσι να κοιταχτώ στον νόμο. Ελπίζω να είμαι αύριο κοντά σας. Τεταρτίτσα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας 6 το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι, μην ξεχνάς, έτσι. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Οριοθετημένη η πυρκαγιά στα Τσαΐρια Περέας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων. Επιδημία έμπολα στο Κονγκό. Στους 254 συνεκροί. Λιονέλ Μέση έφτασε τα 17 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ποδοσφαίρου. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα, γεια σας, όπου κι αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1.
4: Θα κάνουμε push-ups.
3: Μάλλον κάναμε πρωινή γυμναστική.
4: Αυτό λέω, κάναμε πρωινή γυμναστική.
3: Έκτος όροφος με τα πόδια, με χαλασμένο σανσέρ. Όσοι δουλεύετε έτσι σε τέτοιους ψηλούς ορόφους, καταλαβαίνετε πώς είναι αυτό.
4: Όχι, να είσαστε fit, έτσι χτυπάνε τα καμπανάκια, τα τριγλικερίδια και όλα αυτά. Ναι.
3: Κοίταξε, Μάνο, εντάξει, και fit να είσαι, όπως ο κύριος μου είπε τώρα, του είπα. Χαλασμένο ακόμα, ναι, μου λέει.
4: Ψηλά πάτε κι εσείς,
3: Αυτό το κατέβηκε από τον πρώτο. Οπότε λέω δεν είναι. Έχω να πάω στον έκτολο και αυτό με βλέπετε δυσαστημένη. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, η πρωινή γυμναστικούλα.
4: Πειράζει, Μιράντα, ανεβαίνουμε μαζί.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
4: Δεν σε περίμενα για να πιαστούμε χεράκι-χεράκι να ανεβούμε.
3: Ποιο σα μπρόχνει ποιον, ναι.
4: Όχι, μια χαρά ανεβήκαμε και εσύ και εγώ ούτε λαχανιάσαμε.
3: Καλά τα πήγαμε. Άντε τώρα, αν είναι να υδρώσουμε, θα είναι από τη ζέστη, αλλά και πάλι έχουμε.
4: Καμότο, τη ζέστη θα είναι.
3: Εσύ τώρα περίεργε ορέξει. Μανώ, κανόνε την πορεία σου.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Ποια ζώδια δεν ταιριάζουν με τίποτα στο κρεβάτι?
3: Εμείς πολύ ταιριαστά και ωραία είμαστε εδώ και έχουμε υπέροχο δώρο με το Mentor Travel. Κάποιος θα κάνει διακοπές στα Χανιά.
4: Και φυσικά σας έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα να βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας, να πούμε δύο κουβεντούλες, να περάσουμε υπέροχα.
3: Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber 6982-951-951 και για τα τηλεφωνήματα έκπληξη εκεί στέλνετε και τις καλημέρες και ό,τι άλλο.
4: Μιράντα Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες θα τα λέμε παρέα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας. Ήλιο έχει τελικά. Εντάξει, κάτι σύννεφα.
1: Είχε, αλλά λες να πυκνώσω κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Είναι άλλα τα θέματα τώρα της ημέρας. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο έφυγε από τους Milwaukee Bucks.
1: Έφυγε εντελώς. Τελείωσε, τελεσυδίκησε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Γιατί ήταν ανάμεσα στους Boston Celtics και στους Miami Heat. Τώρα
0: hit.
1: Τι έγινε.
0: Hit. It's a hit.
1: Ναι.
0: Miami Heat. Εκεί φαίνεται ότι πάει μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee.
1: Ανεβάζει το hit στο NBA.
0: Ουχου, αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι λέει τον έστειλαν στο Miami Heat. Κάτι νταλαβέρια τώρα ήταν αυτά και συνεννοήσεις. Trade λέγεται. Τέλος πάντων, θα μαθευτούν λεπτομέρειες όσον ούπο. Τώρα εμείς δεν είμαστε και τόσο ειδικοί, αλλά να τώρα είναι είδηση χτυπητή αυτή τώρα. Πρωί-πρωί. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε.
1: Πάει έτσι να συναντήσει τον Μπαμ Αντεμπάγιο εκεί στη ρακέτα.
0: Έτσι τον λένε.
1: Ναι.
0: Α, είναι φιλαράκια νομίζω. Το θαυμάζει.
1: Ναι,
0: θυμάμαι. Είχε, σε κάτι βιντεάκι που είχα δει, είχε εκφραστεί πάρα πολύ θετικά για τον πιτσιρικά, φαντάζομαι.
1: Για να δούμε τι το πάει το μαύρο.
0: Ό,τι και να του, και ό,τι και να φορέσει, νομίζω του πάει του Γιάννη. Άντε, καλή του θητεία εκεί και πάμε να δούμε από εκείνη στους δρόμους της πόλης. Πώς είναι τα πράγματα, Σοφία?
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από την Πολύχνη μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Από την Τούμπα μέχρι τις Οικές έχουμε καθυστερήσεις. Επίσης, καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, λίγες ακόμη στην Πολυτεχνείου στο ύψος εκεί των δικαστηρίων και μερικές ακόμη έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, έτσι λίγες εκεί στο ύψος της Μαρτίου.

0: πετρώνει.
1: Καλημέρα, έχει ξημερώσει. Αχ, όταν βραδιάζει είναι ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία να κάθεσαι σπίτι.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ήταν και χθες, ας πούμε, που ήταν ο Ακύλας εδώ και μας είπε ότι το πρώτο πράγμα που θέλει να πάρει είναι ένα σπίτι.
1: Ναι, μωρέ, ο Γλυκούλης το ευχηθήκαμε και σήμερα είναι μεγάλη του συναυλία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ένα σπίτι, κοίταξε.
2: Ένα σπίτι.
1: Αυτό το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας που λένε όλοι.
2: Κοίτα, εκτός αν είσαι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, ο οποίος έκανε μια δήλωση, η οποία λέει ότι όλο αυτό. Ναι. Αυτό η αύξηση των τιμών στα ενοίκια είναι δείγμα υγείας στην ελληνική οικονομία.
1: Α, για την οικονομία δεν ξέρω, ναι. Για τη δική μου την τσέπη ξέρω τι είναι. Είναι διαφορά, ξέρεις.
2: Πού ζείτε, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Αυτά τα στατιστικά, κοίταξε, πολλοί άνθρωποι του συγκεκριμένου κόμματος και όχι μόνο, και άλλων. Έχω την αίσθηση ότι ζουν σε μια δική τους φούσκα. Είναι αλλιώς.
2: Ναι.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να έχουν ευμάρεια. Να βλέπουν τα στατιστικά και τα δεδομένα της οικονομίας γενικότερα της Ελλάδος. Αλλά ξαναγνώνουν λίγο. Ότι υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα φέρει και βόλτα.
2: Μιράντα, η περιουσία, λέει, του Έλληνα πάλι αποκτά ξανά αξία.
1: Όπω αξία, έτσι.
2: Πω, αισθάνομαι μια αξία ότι έχω πάρει τώρα. Δηλαδή, που πληρώνεις, ας πούμε, 600, 700, 800 ευρώ ενοίκιο, λες, α, τώρα έχω αξία.
1: Ξέρεις τι, έχει αξία για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.
2: Ακριβώς.
1: Όχι για σένα.
2: Για τους υπόλοιπους, τι έγινε.
1: Άρα, είναι από ποια οπτική το βλέπεις, κατάλαβες. Είσαι απλά στη λάθος πλευρά, ρε Μάνο.
2: Μάλλον αυτό πρέπει να είναι αρκετά κινητά,

0: Ετοιμάζω ταξίδι μονάχα για πάρτι σου.
1: Γιατί όσο τα πράγματα μπορούν να είναι δύσκολα από άλλους παράγοντες εκεί έξω, εμείς προσπαθούμε να σας τα κάνουμε εύκολα. Και αν δεν είχατε στο πλάνο σας καλοκαιρινές διακοπές, το Mentor Travel πάντοτε έχει εκπληκτικές προτάσεις για κάθε budget, κάθε προορισμό, όσες μέρες θέλετε και μπορείτε.
0: Εμείς μοιράζουμε υποσχέσεις, αλλά τις πραγματοποιούμε κιόλας.
1: Ακριβώς έτσι. Mentor Travel λοιπόν και δώρο ταξίδι τετραήμερο αεροπορικό στα Χανιά.
0: Στα Χανιά, παιδιά, πω. Ανέβασα και στο Instagram χθες ένα πολύ ωραίο βίντεο από τη Σιτία, βέβαια, εκεί όπου παίζαν λαούτο τα παιδιά όλα μαζί. Πω, πω, τι ωραίο.
1: Είναι πολύ διαφορετική η ατμόσφαιρα να βρίσκεσαι στην Κρήτη. Από την τσικουδιά που θα γευτείς, από τα ωραία τα υπόλοιπα εδέσματα.
0: Και από την τσιγκουνιά που μπορεί να σκέφτεσαι και να έχεις, αλλά εμείς το φροντίζουμε και αυτό για να πάτε.
1: Λοιπόν, ο διαγωνισμός, η ανάρτηση του giveaway υπάρχει στο Instagram. Μπείτε, ακολουθήστε τα πολύ απλά βήματα. Και είπαμε, αεροπορικά εισιτήρια απευθείας από Θεσσαλονίκη και οι φόροι αεροδρομίου μέσα και χειραποσκευή και τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλα αυτά από το αγαπημένο και υπέροχο Mentor Travel. Μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο και προκαλέστε την τύχη σας. Την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση.
2: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
2: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση, τι μου λες.
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

0: και καλημέρα και καλώς ήρθατε και γεια και χάρα σε όλους. Μάνος Μιράντα, τον Γιώργο τον έχουμε λίγο.
1: Στα πίτσα.
0: Ναι. Α, έχουμε να πούμε και για αυτή την πίστα Φόρμουλα 1 τώρα που είπες πίτσα. Έτσι.
1: Λένε, είχαμε. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε να πούμε για τα ζώδια, Μιράντα.
0: Ποια ζώδια.
1: Λοιπόν, είχες ποτέ σχέση με δίδυμο?
0: Όχι, μόνο επαγγελματική και δεν θα ήθελα ξανά.
1: Νομίζω ότι ούτε σεξουαλική δεν θα ήθελες, γιατί είναι το ζώδιο με το οποίο δεν ταιριάζει ούτε στο σεξ. Δηλαδή, άμα είχες εδώ επαγγελματική σχέση με κάποιο δίδυμο και το λέει, θα σε. Αυτό δεν ταιριάζει ούτε εκεί.
0: Δεν θα βγαίνει έτσι,
1: όχι, θα
0: με
1: βγαίνε.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ λέει δεν ταιριάζω με ταύρο. Με ταυρίνα που τα είχα, μια χαρά τα βρίσκαμε στο σεξ.
0: Είπαμε, οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
1: Ωραία, η χθής λέει με ζυγό δεν ταιριάζει με τίποτα.
0: Χθής ζυγός, να μας πουν οι φίλοι αν ισχύει. Ναι.
1: Παρθένος με λέοντα.
0: Α, είπαμε είναι το εγώ του, το υπερεγώ του που συγκρίνεται μάλλον ακόμα και, και στο κρεβάτι και τη λιωμανία του.
1: Καρκίνος με τοξότη, ούτε αυτό και αυτό θα το επιβεβαιώσω ότι δεν ισχύει.
0: Κάτσε πάρω ένα φίλο μου λέει.
1: Υδροχός με σκορπιό.
0: Ναι.
1: Καρκίνος με τοξότη. Η ζωή ήταν μια χαρά.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα ρε παιδί μου, αυτά συμβαίνουν και δεν δίνει βάση όταν γίνεται, φτάνει πράξη να φτάσει εκεί, λέω, θέλω να πω. Δεν το ρωτά τον άλλον αν

0: επεισόδιο είναι για να πεις μετά, α, γι' αυτό δεν ταιριάζαμε.
1: Κάτσε ρε, εσύ, εντάξει. Μπορεί κάποιοι να είναι παντρεμένοι, ας πούμε, και λένε, α, έχουμε 10 χρόνια να κάνουμε σεξ.
0: Α, οπότε δεν.
1: Μπορεί να τα βρίσκουν σε άλλα παιδεία, Μιράντα.
0: Βάζει άλλε παραμέτρου τώρα εδώ σε αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, τα ζωδιάκια άλλε φορέ απλοποιούν τη ζωή μα, άλλε φορέ είναι ένα τρόπο να κουβεντιάζουμε.
1: Και αν δεν υπήρχαν, εμεί δεν μπορούσαμε να πούμε.
0: Α, έλα, τώρα τι θα λέγαμε, για πε.

0: morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: έχω μάθει το στιχάκι αυτό απ' έξω. Στα καλύτερα που έλκονται αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ θα απολαύσουμε και την Ιουλία Καλυμάνη live, εννοείται. 1η του Ιούλη και στις 30 του μήνα εδώ στο στούντιο την περιμένουμε να τα πούμε όλα.
1: Θα έχουμε έτοιμα τα κινητά μας, φορτισμένα, έτοιμα να λειτουργούν. Αλλά πάλι, αν το κινητό σας τώρα εσάς δεν λειτουργεί και έχει χαλάσει, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Γιατί υπάρχει μια ομαδάρα εκεί πέρα, το Vodafone Tech Heroes, που αναλαμβάνει άμεσα την επισκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει καλύτερη λύση. Συνοδεύεται βέβαια η επισκευή με 12-μηνη εγγύηση και η επισκευή μπορεί να γίνει μέσα σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει σίγουρα την σιγουριά που χρειάζεται. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Τώρα θα μάθουμε τι έχουμε από κίνηση, Σοφία.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από την Πολύχνη μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις Οικές. Λίγες καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς, λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη προς το κέντρο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: Μάξιμος.
1: Καλημέρα σας, γεια σας, ένα γλυκό φιλί και σήμερα. Βεβαίως. Μοιραζόμαστε εδώ με όλους εσάς να σας παπαριάσουμε.
0: Να σας δροσίσουμε βρε, άντε ναι, δεν θέλει πολλά φιλιά αυτή την εποχή. Καλημέρα στην Ελένη που είναι στην Άρνησα, στην Μπέλα, οικογενειακώς μαζεύουν κεράσια.
1: Α, αν ήμουν κι εγώ και έπρεπε να μαζέψω κεράσια, θα ήμουν κι εγώ σε Άρνησα.
0: Αχαχα, Άρνηστη θα ήσουν, τέτοιος είσαι. Ναι, να τα τρώσω όμως αρέσουν.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Καλή συγκομιδή, φιλιά πολλά και στο Στέλιο στα νέα μου δανειά. Η Αναστασία στο Μαυροθάλασσα Σερό.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Κατερίνα, μας έπιασε εδώ, στέλνουμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Καλά κι εμείς. Σε ποια περιοχή είσαι εσύ, Κατερινάκη?
2: Καλαμαριά.
0: Πολύ ωραία. Κατερίνα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια σου!
0: Και σου κάνουμε μια έκπληξη σου κάνουμε.
1: Δεν θα σου ζητήσουμε κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Μην ανησυχείς.
0: Μια παρέα μας ζήτησε να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα 13 χρόνια γάμου. Το βρήκαμε.
2: Αλήθεια,
0: ναι!
2: Το βρήκαμε.
0: Χαρούμενη επέτειο. Έτσι και κάτι αγαπησιάρικο τώρα για σένα θα έρθει. Αυτό.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Σ' αρέσει,
2: Εσείς που το μάθατε.
1: Κάτι μαθαίνουμε κι εμείς.
0: Έχουμε τις πληροφορίες μας.
1: Κάναμε ρεπορτάζ.
0: Ξαμολύσαμε τους ιδιωτικούς detective και το μάθαμε. Πώς το λένε καλέ τον αγαπημένο σου, μόνο αυτό δεν μάθαμε.
2: Σπύρος.
0: Το Σπύρος. Ο Σπύρος και η Κατερίνα, 13 χρόνια μαζί. Ξέρεις ποιοι μας το σφύριξαν?
2: Ποιοι?
0: Ο Ηλίας, η Γαλήνη και ο Δημήτρης.
2: Σα δεν τρέπονται λίγο.
0: Γιατί καλέ. Τι είναι αυτή, τι σου είναι, τι σας είναι?
2: Αυτοί είναι συνεργάτες μου.
0: Α, μάλιστα. Τα ξέρουν καλά. Μάλλον είχαν έρθει και στο γάμο, φαντάζομαι.
2: Κάνανε την τούρτα κιόλας. Φτιάξαν την τούρτα. Στο γάμο δεν ήταν, δεν τους ξέραμε.
0: Α, είναι φρέσκοι συνεργάτες. Οκ. Okay. Και το γιορτάσατε χθες. Χθες ήταν η επέτειος.
2: Πες ήταν, ναι.
0: Αχ, βρε, Κατερίνα. Πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια για σένα, για πες.
1: Μαρτυρικά,
2: πολύ
1: λέει.
2: Γρήγορα.
0: Γρήγορα, άρα περνάς ωραία.
2: Περνά ωραία.
0: Μπράβο. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε, σας ευχόμαστε. Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια
1: για
0: πολλά.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Γεια και χρόνια πολλά και πάλι.
1: Θέλω να ρωτήσω κάποιους αυτούς που είναι έτσι παντρεμένους πολλά χρόνια.
0: Γιατί δεν ρώτησε τώρα τη φίλη μου.
1: Εντάξει, δεν είδα τη ζωή. Αν κάνουν σεξ.
0: Αέρε, μετά από τόσα χρόνια.
1: Θέλω ρε φίλε να μου λύσει την απορία.
0: Τι δηλαδή, κάνουν.
1: Να μας στείλουν στο Viber λοιπόν οι φίλοι ότι είμαστε ας πούμε 20
0: όχι.
1: Χρόνια.
0: Περίμενα, και... το κάνουμε αυτό έτσι όπως πρέπει κάποια στιγμή. Κάτσε να δούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν παίρνουμε κάποιο παντρεμένο. Στην επόμενη κλίση.
1: Στην επόμενη.
0: Φιλιά, όπως έλεγα, στη Μαυροθάλασσα Σερών με ήλιο και βροχή, μας λέει και η Αναστασία.
2: Παρακαλώ.
0: Θοδώρα.
2: Ορίστε.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Θεοδώρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Μπράβο. Πήραμε να ελέγξουμε.
2: Καλημέρα.
0: Αν ξύπνησες καλά.
1: Όλα καλά,
0: είσαι.
1: Ναι, με τις σκοτούλες και σήμερα.
2: Ήμασταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και είσαι έτοιμη να παραδώσεις την τελευταία εργασία στο πανεπιστήμιο?
2: Είμαι έτοιμη επιτέλους.
0: Ναι. Μπράβο Θεοδώρα. Τέλος.
2: Τέλος.
1: Αυτό που λένε πτυχιακή.
0: Είναι η πτυχιακή σου?
2: Είναι η διπλωματική.
0: Διπλωματική. Ωραία,
1: ναι.
0: Τι σπούδασες, για πες.
2: Αρχιτεκτονική.
0: Wow, εντυπωσιακό, μπράβο βρε Θοδόρ. Πόσες εργασίες έκανες γενικά αυτά τα χρόνια των σπουδών της?
2: Συνολικά, ναι. Δεν φοράνε τα δάχτυλα.
1: Άντε, να πάρεις το πτυχίο να αρχίσεις να χτίζεις και εσύ, γιατί έχουμε πρόβλημα, θέλουμε σπίτια.
0: Ναι. Λέει κι άλλο το για να χτιστεί κάτι. Θεοδόρα, πώς το βλέπεις το μέλλον σου, για πες, τι σχέδια έχεις?
2: Το μέλλον μου,
0: Όχι, τη ζόρισα τώρα, τη δυσκόλεψα.
2: Βλέπω μέχρι τη σημερινή μέρα, δεν μπορώ να
0: ωραία
2: βλέπω.
0: Άντε, και μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές, μέχρι
2: αυτό
0: εκεί,
2: ακριβώς, μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Ωραία, έχεις πλάνα?
1: Να μπει σε αεροπλάνα, πες.
0: Ναι.
2: Έχω, ναι, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Έχεις διαλέξει μέρος, τοποθεσία, νησί, Χαλκιδική, οτιδήποτε?
2: Νησάκι.
0: Έλα, πες μας, ναι, να ζηλέψουμε.
2: Στην Κο.
0: Ωραιότατα.
1: Έλα, ρε, ωραίο.
0: Με το Σωτήρι θα πας?
2: Βέβαια.
0: Και εδώ λέει, όχι καλέ, με τη φίλη μου, την κολλητή μου.
1: Εντάξει, με τη φίλη να λέγει, με τον Μπάμπι, ας πούμε, μα έλεγε, εκεί θα ήταν το πρόβλημα, όχι, ναι.
0: Θοδώρα, σε πειράζουμε και λίγο. Ο Σωτήρης μας έστειλε το μήνυμα για να σου κάνουμε αυτή την έκπληξη με τις καλύτερες. Αχ, μωρέ, τα γόρι σου. Με τις καλύτερες ευχές και πως αγαπάει πολύ. Και συμπληρώνω εγώ περιμένοντας πώς και πώς τις διακοπές σας.
3: Και εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Φιλάκια Θοδώρα. Να περάσει ωραία και καλό πτυχίο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σα μέρα.
1: Γεια χαρά. Να περάσει τέλεια και εσύ.
0: Και η Θοδώρα με την πτυχιακή που πραγματικά μπράβο σα που διαβάζετε, κάνετε αυτέ τι εργασίε.
1: Είχε κάνει η Μιράντα.
0: Όχι. Δεν ήταν υποχρεωτικέ.
1: Εμά δεν ήταν υποχρεωτικέ, νομίζω. Αν πω θυμάμαι.
0: Κοίταξε, κάναμε εργασίε.
1: Κάτι εργασίε είχα κάνει κι εγώ. Δύο νομίζω.
0: Ναι. Τότε στο ΠΑΜΑΚ, τέλος πάντων, ήταν και ο τομέας μου, οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων. Κάναμε μεν, ναι, αλλά ήταν τύπου case studies.
1: Α, okay.
0: Τα παίρναμε για
1: πιο
0: να
1: καλά,
0: πάρουμε
1: νομίζω
0: λίγο παραπάνω βαθμό, ναι, για να κάνουμε πράξη τις θεωρίες τύπου σε marketing και σε αυτά.
1: Και εγώ είχα ήδη πολύ καλούς βαθμούς, οπότε δεν χρειαζόταν να κάνω κάτι έξτρα.
0: Ρε μάνο, τέτοιος ήσουν.
1: Το πτυχίο πώς το πήραμε, 6, κάτι, 7, ξέρω.
0: Πήρες εσύ 7 στο πτυχίο.
1: 6,89, 6,90,
0: 6,90.
1: Τι έκανε, μωρή, τι το 6, κάτι, λες και πήραμε 8.
0: Γιατί?
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να δω τα χαρτιά μου.
0: Οριακά 7.
1: Οριακά, λέει.
0: Ήταν καλό, τι έλεγε. Δεν θυμάμαι καν το βαθμό πώς πήγαινε.
1: Κάπου πρέπει να το έχω το πτυχίο.
0: Αλλά ξέρω πολλούς άλλους που ειδικά με τις εργασίες, πάρα πολύ και εργαστήρια να έχουν και πράγματα και θάματα. Και δύσκολα. Μπράβο, δεν ξέρω. Εγώ ήμουν λίγο πιο πολύ τη θεωρία αυτό. Να γράψουμε, να διαβάσουμε, να πάμε εκείνη την ώρα.
1: Να τελειώνουμε, να κάνουμε σκονάκια μα αυτά.
0: Και να ξεμπερδεύουμε.
1: Να πω ένα μπράβο στον κύριο Αγγελούδη που ζήτησε τη λειτουργία του μετρό μέχρι τη μία τουλάχιστον. Έτσι, ναι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Σωστά, παιδιά, χρειάζεται τώρα. Τι να λέμε. Και τουρισμό έχουμε. Και η νεολαία που βγαίνει έξω εμάς.
1: Ναι, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, καλό θα ήταν μέχρι τις 2. Θα μου πεις να διαμαρτυρηθούν οι οδηγοί ταξί μετά.
0: Καλά. Κανείς δεν φεύγει μία ώρα στο σπίτι, θα φάει 2. Εγώ, λόγος που δεν βγαίνω, ας πούμε, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, είναι που θα παρκάρεις.
0: Όχι, αυτό ακριβώς. Γιατί αν το μετρώ τα μέχρι τη μία, θα βγει να ξενυχτήσω.
1: Τώρα... μέχρι τη μία δεν είναι ξενύχτη, Μιράντα. Θέλω να σε.
0: Για κάποιου είναι, μάλλον. Εντάξει.
1: Το ξενύχτη είναι μετά τις 4, ας πούμε. Να πει,
0: ό,τι μπορεί.
1: Του δώσα και κατάλαβε, τελείωσε και αυτό.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, πρώτο μέρος τηλεφωνημάτων έκπληξη ολοκληρώθηκε. Σε λίγο ένα ακόμη. Τώρα όμως κάτι πολύ ανεβαστικό.

0: Καλή σας μέρα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους.
1: Μάνο, αφενός και οι φίλοι που μαζεύει κεράσια, λέει σε άρνηση είναι εκεί στην Άρνησα. Αλλά σώψετε, τι να κάνουμε, πρέπει να βγει και το μεροκάματο.
0: Άστα να πάνε.
1: Απάντηση και άλλη στο μήνυμά σου. Καλά, όταν λέμε είστε καλύτεροι ακροατές. Λοιπόν, οι φίλοι εδώ, πώς είναι το όνομά της, δεν γράφει. Ωστόσο, είναι παντρεμένη η Ευαγγελία. Ευαγγελία σε δίνω στεγνά. Από το 92 μαζί και ναι, κάνουν σεξ κανονικότατα.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: Θέλω να μου πεις, κάνουν σεξ. Μπορεί να κάνουν μία στα τρία χρόνια. Και κάνουν κανονικότατα. Αν μου πείτε ότι κάνετε και με δύο φορές την εβδομάδα, θα πέσω τον έκτο.
1: Γι' αυτό δεν στο λένε, Μάνο.
0: Για να μην πέσω τον έκτο.
1: Για να σε προφυλάξουν, γιατί τα μαντάτα μάλλον.
0: Μισό. 92, 2002, 2012.
1: Θα τα μετράς ένα τα χρόνια.
0: 30. Παναγιά μου. 34 χρόνια.
1: Ιδέες.
0: 34 χρόνια.
1: Μάνο, άρα.
0: Θέλω να μου πούνε συχνότητα. Συγγνώμη, αλλά θέλω να μάθω συχνότητα. Δεν γίνεται.
1: Παντρεμένοι, Μάνο. Κάνουν περισσότερο από εσένα.
0: Σίγουρα, με άλλες.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όχι μεταξύ
1: τους. Όχι, Μάνο. Κάνουν με τους ανθρώπους τους. Γι' αυτό είναι παντρεμένοι. Εσύ, μάλλον, έχεις πολύ κακά δείγματα από το κύκλο σου, από το περιβάλλον σου και στο έχουν πει μαύρα και άραχνα. Γι' αυτό σου λέω: παντρέψω, αγόρι μου.
0: Τι, για να μην κάνω σεξ.
1: Για να κάνεις περισσότερο από ό,τι κάνεις τώρα.
0: Από τώρα σίγουρα.
1: Αυτό.
0: Σίγουρα περισσότερο.
2: Η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άνοιξε το τμήμα του πεζόδρομου της Οδού Αγίας Σοφίας μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως. Σεισμός 4,1 βαθμό Ρίχτερ σημειώθηκε στο Προκόπη Ευβοίας. Πυροσβεστική. 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Πυροβολισμοί σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ. 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης. NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι είναι το site ντοπαμίνης?
3: Πώς θα κερδίσετε τη δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για κορεάτικα καλλιντικά?
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Συντονιστείτε στο Κόσμο Ράδιο, παιδιά.
1: Α, να τα και τα στιχάκια και τα τραγουδιστά και τα όλα. Και μάλλον έχει αγαπημένο κοκτέιλ. Εντάξει, δεν πολύ πίνει, αλλά επειδή τα κοκτέιλ είναι και λίγο πιο ελαφρά, ρε παιδί μου. Λίγο γλυκατζούρικα, λίγο έτσι.
0: Βαράνε πιο εύκολα. Νταν Μπάρτον.
1: Σιγά καλά που βαράνε.
0: Κοκτέιλ, κάτι με μήλο παλιά θυμάμαι είχα πιει, αλλά δεν.
1: Μήλο, να έρθει να βγούμε ραντεβού και να πιει ένα κοκτέιλ με μήλο. Δεν ξέρω, μάλλον νομίζω το ραντεβού μα θα τελειώσει έτσι άδοξα.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πραγματικά δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, τώρα αν μου πει, φέρε ακόμα και στην ταβέρνά μα και βάλει στο τσίπουρο ή στο ούζο πορτοκαλάδα ή λεμονάδα που βάζουν κάποιοι.
0: Δεν πίνω ούτε τσίπουρο, ούτε ούζο, μου μυρίζω πολύ άσχημα
1: ναι,
0: για μένα.
1: Πε ότι ναι, και σε αυτό να ξέρει.
0: Στην ρετσίνα μπορεί να βάλω κόλλα, α πούμε. Αυτό.
1: Να το.
0: Εδώ είσαι.
1: Το τούμπα λίμπρε, λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Να βγούμε ραντεβού και να παραγγείλει αυτό.
0: Ναι.
1: Ξέρει ότι.
0: Πάμε κατευθείαν σπίτι μου, τελειώνουμε. Άντε, θε και ραντεβού.
1: Ο καθένα σπίτι του θα πάει να το ξέρει.
0: Πίνε, πίνε, Μιράντα.
1: Εγώ
0: θα σου λέω. Ομορφαίνω, πίνε.
1: Η ερώτηση της ημέρας σήμερα στο Facebook: ποιο κοκτέιλ μπορεί να είναι red flag για εσένα σε ένα ραντεβού? Γιατί όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί μου, κάποια κοκτέιλ.
0: Γρεναδίνη.
1: Είναι λίγο.
0: Ναι,
1: και ο Γιώργος τώρα, με το Μαλιμπού Ανανά. Τέλος πάντων.
0: Μαλιμπού Ανανά.
1: Ναι.
0: Παίρνει.
1: Παλιά παρέγγειλα, μέχρι που τον έμαθα να πίνει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook, ερώτηση ημέρας. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Χθες σου ήρθε Μιράντα αυτό έτσι. Ειδοποίηση, χαμός.
1: Για τη φωτιά λες, στην Περαία. Όχι, γιατί μάλλον είμαστε λίγο πιο μακριά εμείς. Αν και μυρίζαν με τα καμένα, ειδικά το βράδυ που άνοιξα για να αεριστεί ο χώρος και να δροσίσει. Καμενίλα φουλ.
0: Με όλα αυτά βέβαια που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, έχουμε πλημμύρες κτλ. Ρωτιά τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει διαφορετικά. Απλό είναι όμως βέβαια να έχει κάποιον να σου τα εξηγεί έτσι πολύ ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από άνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς καμία σάφια.
1: Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Έτσι θέλουμε να είναι η ζωή μας, απλή και ωραία, όπως κάθε μέρα είμαστε εδώ κι εμείς, απλά και όμορφα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Πολίνα, γεια σου Μαρία, Σάκη, Ρόκη, γεια σας εκεί στην Ποτίδα και όχι μόνο, όπου κι αν είστε. Α, και σένα Ιωάννη, μη σε ξεχάσω. Γεια σου Αλεξάνδρα.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας πει για την κίνηση και έξω.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά έχουμε θέμα από την Τριανδρία μέχρι τις Σικαιές. Επίσης, μερικές καθυστερήσεις συναντάμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, κυρίως με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στην Γεωργίου Παπανδρέου.

0: Δεν μπορώ να κάτσω φρένο, περιμένω να πάω για σήμερα στον οδοντίατρο.
1: Και τι φοβάσαι για τον τραγό?
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε, αυτόν τον καθαρισμό που κάνω και τα λοιπά. Δεν γίνεται.
1: Πού να σου κάνω και από νεύρωση.
0: Τουλάχιστον εκεί στον οδοντίατρο πάω, έχει ωραίες βοηθούς.
1: Να σου πω, γιατί του λες βάζει πάνω μια οθόνη να βλέπεις παιδικά, βίντεο κλιπ ή τα άλλα.
0: Απ' τα άλλα δεν γίνεται. Μιράντα, θα ανεβούν οι παλμοί και θα έχουμε αίματα.
1: Έχουμε κι άλλες.
0: Ναι. Πετάγονται τα αίματα.
1: Και άλλες απαντήσεις. Κάτσε να δούμε αν θα σηκώσουν. 29 χρόνια είναι μαζί η Δήμητρα με τον άνθρωπο.
0: Πόσες φορές κάνω σεξ την εβδομάδα?
1: 3 φορές την εβδομάδα.
0: Τι λες, μπράντε ρε, πιστήρια θέλω. Στείλτε μας βίντεο,
1: ξέρεις. Καλέ.
0: Αλλά αποκλείεται 3 φορές την εβδομάδα. Δεν το πιστεύω, δεν γίνεται.
1: Βρε, όχι, γίνεται.
0: Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το
1: γιατί,
0: πράγμα.
1: Γιατί, καταρχάς, δεν έχεις υπάρξει παντρεμένος για να ξέρεις.
0: Έχω υπάρξει όμως σε 10 χρόνια σχέση.
1: Άλλο, δεν παντρεύτηκες όμως.
0: Δεν παντρεύτηκα, φαντάσου.
1: Αυτό ήταν το.
0: Ήμασταν και πιο μικροί. Φαντάσου που εκεί στα τα κουνέλια πρέπει να κάνεις. Όχι τώρα μεγαλώνοντα. Με τα 30 χρόνια γάμου.
1: Δεν φεύγει αυτό. Όταν, όπως λέει εδώ η Δήμητρα, σέβεσαι τον άνθρωπό σου και υπάρχει και επικοινωνία και αγάπη.
0: Έλα, μωρό μου.
1: Και έχουν φύγει τα παιδιά από το σπίτι.
0: Έβγαλε το κοτόπουλο από το φούρνο. Τέτοια επικοινωνία.
1: Αφού έχει γίνει αυτό.
0: Έχει πάει σούπερ μάρκετ. Ναι, αυτή είναι η επικοινωνία.
1: Αυτά τα έχουμε και στην καθημερινότητά μας, ρε Μάνο.
0: Αυτό τι άλλο. Το σεξ στην καθημερινότητα αποκλείεται.
1: Όπως σήμερα. Λοιπόν, δεν θα ξανακάνεις, εντάξει, στο λέω τώρα. Τέλος. Πήγαινε σε ένα μοναστήρι και τελείωσε. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένο.
0: Αν λέει μετά του 30 χρόνια κάνουν. Ναι.
1: Τρεις φορές Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Άσε, ρε, ψεύτη.
1: Μπορεί Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή. Μπορεί Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.
0: Ούτε καν. Δεν πιστεύω, είμαι άπιστο στο μάστι. Τι να κάνουμε.
1: Πρόβλημά σου τότε που δεν πιστεύει. Τότε με ρωτά.
0: Μετά από 30 χρόνια.
1: Άκουσε λίγο. Όταν ζητά από του φίλου να σου λένε τα βιωματικά και τα δικά του και τα λένε οι άνθρωποι, μην του αμφισβητεί. Εγώ δεν έχω λόγο και στείλανε πολλά μηνύματα.
0: Αλήθεια.
1: Ωραία. Και βεβαίως.
0: Μπράβο, ρε φίλε, τελικά. Κοίτα.
1: Δηλαδή, είσαι σε μια άλλη κατάσταση τώρα.
0: Μπορώ να το σκεφτώ αλλιώς. Δηλαδή, λες, ας πούμε τώρα, να βγω έξω για ποτό. Άσε, έχει πάει στα 10-12 ευρώ το ποτό με κοκτέιλ και τα λοιπά ακριβά. Κάθομαι στη σπίτι, τι να κάνουμε, να δούμε πάλι σειρά ταινία. Όχι. Ας κάνουμε λίγο. Να κάψουμε για μια θερμίδα, γιατί είναι και ακριβό το γυμναστήριο. Πού να πηγαίνω.
1: Το έχει σκεφτεί οπότε... όλο λάθος. Δεν είναι αυτές οι προϋποθέσεις. Είσαι, κύριε παιδί μου, τον άνθρωπό σου.
0: Ναι.
1: Βλέπει, σου φουντώνει.
0: Τρως την κρέπα και λες, ωραία. Ναι. Τώρα κάπως πρέπει να την κάψω.
1: Λοιπόν, επειδή μάλλον δεν θα το βιώσει ποτέ όλο αυτό, είναι ανώφελο νομίζω να το συζητάμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ανδρέα, εσύ?
2: Ναι.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα καταστήσεις, βρε Ανδρέα.
2: Να είμαστε γεροί, να είμαστε με υγεία.
1: Έτσι, έτσι χαμογελαστό σε θέλουμε. Λίγο, ξαφνιάστηκες λίγο,
0: λες. Ναι, εντάξει, λογικό.
2: Ναι.
1: Πες, σκέφτηκες ότι είναι για δουλειά. Θα έπεσε κανένας γενικός, θα έπαθε κανένα βραχυκύκλωμα κάποιος και πρωί-πρωί πήρε τον Ανδρέα να σώσει.
2: Δουλειά. να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ανδρέα μου, σε ποια περιοχή είσαι τώρα?
2: Είμαι Χαλκιδική, στο Ποσίδι.
1: Ποσίδι. Α, τι λέει εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
2: Καλά, εντάξει. Δεν εμφανίστηκε ακόμα ο Έλληνας, αλλά.
1: Έχεις ξεχάσει να μιλάς ελληνικά?
2: Λίγο.
0: Α, τόσο.
1: Ανδρέας, είσαι ηλεκτρολόγος, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Πήγες τώρα να επισκευάσεις κάτι ή έτσι προγραμματισμένη δουλειά?
2: Προγραμματισμένη δουλειά είμαι στην κατασκήνωση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Σου έχει τύχει, ας πούμε, να πας να διορθώσεις κάτι σε κανένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο και να είναι καμιά τουρίστρια μέσα, έτσι, να σε περιμένει. Έχει τύχει. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι.
1: Πες αλήθεια, αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, ξέρεις, με ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, με τέτοια.
2: Μύθος.
0: Μύθος, γιατί οριακά θα άλλαζα επαγγελματικό προσανατολισμό αν υπήρχε.
1: Ο Μάνος εδώ Φουκαράς ψάχνεται, άκου τώρα. Ανδρέα, είσαι παντρεμένος εσύ?
2: Παντρεμένος με δύο κορίτσια.
1: Να τις χαίρεσαι.
0: Γι' αυτό δεν σου έχει τύχει. Άμα ήσουν ελεύθερος, να σας πω εγώ ιστορίες, θα έλεγε.
1: Μια άλλη απορία του Μάνου. Θα είσαι και αρκετά χρόνια παντρεμένος, Καμιά.
2: Αρκετά.
1: 20 και βάλε.
2: 30
1: και. Ο Μάνος αναρωτιόταν αν ένας παντρεμένος πάνω από 20 χρόνια πόσο συχνά μπορεί να κάνει σεξ.
0: Και με τη γυναίκα του.
1: Ναι, με τη. Και έχουμε εδώ φίλους και φίλες που μας είπαν ακόμα και 3 φορές τη βδομάδα μετά από 30 χρόνια γάμου.
2: Είναι λόγω αγάπης.
1: Αυτό. Επιβεβαιώνεις τα στατιστικά με τον τρόπο σου,
2: Έτσι
1: λέει.
0: Ακούει γυναίκα, είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, Μάνο, θα γίνεις και ηλεκτρολόγος.
0: Και παντρεμένος.
1: 30 χρόνια γάμου δεν ξέρω να μας βγαίνουν τα μαθηματικά. Ανδρέα, το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από τον Χάρη. Το βαφτισιμιό σου.
2: Το βαφτισιμιό, ναι.
1: Που ήθελε έτσι να σε ακούσει και λίγο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα έχετε τώρα να λέτε ιστορίες μετά από αυτό το τηλεφώνημα.
2: Είναι παιδί έκπληξη.
1: Ανδρέα, τις καλύτερες ευχές μας. Καλή δουλίτσα.
2: Να είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλοι καλά να είμαστε. Γεια σου, Ανδρέα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έτσι, χαμογελαστά και ωραία. Και με τη σύζυγο που δεν ρώτησε το όνομά τη.
0: Γελάσεις. Ας μην μπερδευτεί και πείτε τίποτα.
1: Επιβεβαίωσε μια χαρά τα πράγματα όπως βλέπεις.
0: Γυναίκα γι' αυτό.
1: Δεν είναι αυτά. Η γυναίκα του ήταν στη δουλειά της τώρα. Δεν ήξερε καν ότι θα κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη. Καλά, όλοι οι Χαλκιδικοί ακούει Κοσμοράδιο 95,1.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Γελάσες. Εδώ εγώ πιστεύω τους φίλους μας.
0: Ναι, συνεχίζουν έτσι. Αμείωτοτε ενδιαφέρον. Στέλνουν, ε.
1: Λοιπόν. Εδώ λες.
0: Ναι, έλα, περιμένω. Εγώ θέλω να ακούσω, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πω το όνομά τη. Δεν το θέλει.
0: Ναι.
1: 25 πλάς χρόνια παντρεμένη.
0: Ναι, ναι.
3: Συνδρομητής που καλύπτει.
0: Ναι, ναι.
1: 3-4 φορές.
0: Την ημέρα.
1: Τη βδομάδα. Ρέμισε, ρε μάνα. Εσείς δεν μπορείτε έτσι κι αλλιώς. Εμείς μπορούμε.
0: Λες καλέ που δεν μπορούμε.
1: Καλά, καλά τώρα. Τώρα μπορείτε. Ηρέμησε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά ναι, είναι με καινούργια.
1: Ούτε με καινούργια μπορείτε.
0: Λες καλέ.
1: Καλά.
0: Χδίθετε να.
1: Καλά. Μάζεψε λίγο. Κλείς το φερμοάρ σου. Ναι. Αυτά που βλέπετε.
0: Τρεις φορές την εβδομάδα. Μπράβο, ρε.
1: Αυτά που βλέπετε στις ταινίες λέει συμβαίνουν και σε άλλες ειδικότητες.
0: Α, για πες μας.
1: Που είχε κάποιος κάνει μια επισκευή στο σπίτι. Ή τακτοποιεί κάποια πράγματα.
0: Τι είναι, είσαι. Πάνω σου τακτοποιήσουν την ντουλάπα, α πούμε.
1: Και αυτό με τα ντουλαπάκια έρχεται ο κύριο.
0: Ο Μαραγκό.
1: Πες μας τώρα ιστορίες, άμα ξέρει.
0: Αχ, ναι, εντάξει, δεν θα αποκαλύψω ονόματα.
1: Φιλιά στον Ιορδάνη, το σύζυγο της Δήμητρας, θα σου τον στείλει για σεμινάρια, μάλλον όταν χρειαστείς. Έτσι βλέπω.
0: Προκαλέσαι εδώ. Κύμα αντιδράσεων σήμερα.
1: Κοίταξε όμως, τώρα εδώ φίλος Πέτρος το βάζει αλλιώς. Μετά τα 50, λέει, μια φορά το μήνα, μετά τα 60, μια φορά το χρόνο. Είσαι παντρεμένος, Πέτρο μου, όμως αυτό είναι το θέμα.
0: Άμα δεν είναι, περισσότερες φορές μπορεί να
1: είναι. Για τους παντρεμένους, λέμε.
0: Ναι. Πάντως ξέρω παντρεμένους που κάνουν πολύ περισσότερες φορές, ναι, αλλά όχι με τη γυναίκα του.
1: Οπότε, Μάνο, παντρέψου, κάνε και μια εξωσυζυγική σχέση.
0: Αυτό.
1: Μπας και κάνεις επιτέλους. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω για σένα. Έχω όλες τις. Έχω απευθύνει έκκληση.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
1: Αυτό ήταν το τηλέφωνο.
0: Αυτά ήταν. Πολύ ωραία.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Αλκαίος.
6: Τίτλος.
5: Πάλι.
7: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Με μια

0: Θα σπάσουμε και σήμερα. Εδώ χαμός γίνεται πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχετε κάνει χαμό και στο Viber. Έτσι, σας έχω τζικλίσει αρκετά νομίζω σήμερα.
1: Γενικότερα κάνετε χαμό και πολύ σας ευχαριστούμε για όλα σας τα μηνύματα. Ναι, και τα προσωπικά σας και τα αυτά σας και τα να λύνετε τις απορίες του Μάνου. Είναι μικρό ακόμα το παιδί.
0: Ναι,
1: μαθαίνει. Ναι. Τώρα όμως.
0: Ανακαλύπτω τον κόσμο.
1: Νιώθω πως είσαι πανέτοιμος να φαλτσαρείς.
0: Αμέ, θα παίξουμε για το Pharmatip.
1: Pharmatip, κορεάτικα καλλιντικά, καταπληκτικά. Μια τεράστια ποικιλία που δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε κάπου αλλού. Τα προϊόντα που θέλετε και μπορείτε να έχετε. Κατσιμίδι 2, εκεί θα πάτε. Δωρεοπιταγή έξες 50 ευρώ. Να πάρετε ό,τι χρήσιμο και σημαντικό για εσάς, για το πρόσωπο, το σώμα, την οικογένεια και τα αντιλιακά σας βεβαίως. Από την μεγάλη κορεάτικη ποικιλία. Αλλά ο τρόπος για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε τη δωρεοεπιταγή
0: είναι να με ακούσετε να ερμηνεύω μια ακόμα μεγάλη επιτυχία, πολύ γνωστό καλλιτέχνη. Και
1: πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι, γιατί ο Μάνος το πει με το δικό του τρόπο.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Ρώτησε μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησε με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις. Φως μου.
1: Μάλιστα δύσκολα.
0: Μοναχά μη με ρωτήσεις. Αν θα πέθαινα για σένα. Η απάντηση μωρά μου είναι εύκολη. Για μένα.
1: Θα έλεγα ότι τα έκανες εύκολα σήμερα,
0: εύκολα,
1: αλλά τα έκανες μαντάρα στο τέλος.
0: Σκατά ήθελα να πει.
1: Αν και νομίζω το καταλάβατε. Βρε να είσαι ευγενής. Πώς θα σε παντρέψω, ρε. Πώς. Άσχα, από τον καημό θα φύγω. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, αφήστε με να χτυπιάμε. Κάντε τα δικά σας τώρα. Μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Πρώτα γράφετε Pharmatip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τίτλο τραγουδιού και καλλιτέχνη για να διεκδικήσετε την δωρεοεπιταγή.
0: Αμέσως τώρα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο βυθός σου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Πες ήμουνα με ένα φίλο ο οποίος δεν είχε βάλει προστασία στην οθόνη και του φύγε.
1: Χτυπήθηκε.
0: Και έχει 700 βλάβες τώρα το κινητό.
1: Για τις βλάβες του κινητού, ξέρετε, Vodafone Tech Service. Βέβαια, αν έχετε και επιχείρηση, για να μην την πατήσετε κι εσείς, όπως σίγουρα θα έχετε ακούσει, αυτούς που δέχονται επίθεση από ιούς, hacker, κακόβουλο λογισμικό, υπάρχουν πολλές ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρηση. Αλλά.
0: Και οι περισσότεροι είμαστε γνώστες και αυτόν, έτσι.
1: Η προστασία έρχεται από το Vodafone Business. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Για τη δική σας επιχείρηση, Vodafone.gr, καθώς business, να την προστατέψετε.
0: Λοιπόν, βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η μέρα για τους φίλους οδηγούς εκεί έξω.
2: Με μποτιλιάρισμα, ειδικά για όσους είναι στο περιφερειακό και κατευθύνονται προς τα ανατολικά, από τις Οικίες μέχρι και την Τούμπα, υπάρχουν πολύ έντονες καθυστερήσεις και με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι την Τριανδρία. Επίσης, μερικές ακόμη έχουμε στο κέντρο, στην Τσιμισκή, από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλους, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στην Γεωργίου Παπανδρέου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: κλωνοποιήστε τα παιδιά. Κλωνοποιήστε πραγματικά τον Θεό Λιονέλ Μέση, όπως λέει εδώ και ο Νίνο.
1: Σπουδαίος, σπουδαίος. Χθες κάθισε τον είδα τον αγώνα.
0: Τον είδε, 39 ναι. χρονών και συνεχίζει σκοράρει και οδηγεί την Αργεντινή.
1: Και έχασε και ένα πέναλτι χθες.
0: Έχασε και άλλα μετά στην επόμενη στιγμή έβαλε το γκολ. Από την άλλη, σήμερα θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δούμε τι θα γίνει.
1: Δεν θέλω να το περάσει έτσι. Mm-hmm. Είναι ο κορυφαίο σκόρε στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Περίμενε. Mm-hmm. Με 17 γκολ αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να βάλει και άλλα γκολ.
0: Βέβαια θα βάλει, αλλά
1: όλοι υποκλίνονται.
0: Κιλιάν έχει άλλα μπροστά του 2-3 μουντιάλ.
1: Ωραία, μη χάρη ο άνθρωπο. Περίμενε, ξέρει τι θα γίνει και η καριέρα του Εμπαπέ.
0: Τι θε να τελειώσει η καριέρα του Εμπαπέ, έτσι άνθρωπο.
1: Δεν θα είναι απίθανο να μην.
0: Σκοράρει τίποτα.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Για το κάνει μάγια.
1: Εγώ όχι, σε κάσκαση λέω μεγάλη.
0: Εντάξει, γιατί την πέρασε την επόμενη φάση, έτσι με δύο νίκες.
1: Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν, στις, έχουμε. Όχι Γαλλία. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Στις 8 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Και αμέσως μετά έχουμε την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Νομίζω με την Γκάνα.
1: Ναι, με την Γκάνα. Στις 11 η ώρα.
0: Την κάνει.
1: Ξέρετε, υπάρχουν ανατροπές και εκπλήξεις. Μην λέτε τώρα, με την Γκάνα τώρα.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Για να το πω, πάντως η Αγγλία έδειξε τα δόντια της. Αγγλία, Ολλανδία έχουν εντυπωσιάσει λιγάκι με τις εμφανίσεις του και το Μαρόκο μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα το πράσινο ακροτήρι με έχει ενθουσιάσει.
0: Άρεσε.
1: Πάρα πολύ. Έτσι.
0: Και η Νορβηγία βέβαια. Ο Χάλαντ βιονικός οδηγεί την χώρα σε δεύτερη νίκη και πάμε. Συνεχίζει και αυτή η ομάδα. Γενικά έχουμε ακόμα καιρό μέχρι 19 Ιουλίου που θα είναι ο τελικός.
1: 19 Ιουλίου. Πόρε με στις ζεστάρες και αυτή. Χαλά, θα μου πεις εσύ, παίζεις. Όχι.
0: Όχι. Αλλά πολύ. Χθες, είχαμε και διακοπή του αγώνα της Γαλλίας για 2 ώρες στο ημίχρονο. Γιατί με το που έρχεται σήμα για καταιγίδα, φύγανε 70.000 οπαδοί, μπήκανε μέσα, δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή ξεκίνησε το ματς, ας πούμε, 1 η ώρα, τελείωσε 5 το πρωί, ξέρω.
1: Τι ταλαιπωρία και αυτή. Εγώ θα ζητούσα να πάρω τα λεφτά μου πίσω, πάω σπίτι μου και ανησυχάζω να κοιμηθώ.
2: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Μία διόρθωση, παρακαλώ. Mm-hmm. 18 γκολ σε 28 μάτς έχει ο Αργεντίνο σούπερστάρ, ο Λιονέλ Μέση. Ναι, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Στη δεύτερη θέση είναι ο Μίροσλαβ Κλοζέ με 16 γκολ, αλλά αυτός δεν παίζει άλλο.
1: Όχι, τέλος.
0: Γι' αυτό δεύτερος θεωρείται ο Εμπαπέ με τα 16 γκολ σε Μουντιάλ.
1: Συμμετέχει μαζί κανονικά και είναι και 27 χρονών. Οπότε έχει στο επόμενο θα είναι 31, μετά θα πάει 35, ίσως και 39.
0: Μην πας τόσο μπροστά. Γερός να είναι ο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή το ρεκόρ το έχει ο Μέση. Ωραία. Μπορεί να βάλει 4 γκολάκια στον επόμενο αγώνα.
1: Μαύρη μαγεία ο Μέση. Όχι, δεν θα με ξεπεράσει ποτέ, ξέρω εγώ.
0: Δεν έχει τέτοια θέματα. Ναι. Τον καημένο το Ρονάλντο σκέφτομαι τώρα.
1: Άσερε, εντάξει. Πρέπει να ξέρεις το σώμα σου πότε σε εγκαταλείπει. Γιατί το σώμα του είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όντως, αλλά δεν ο Ρονάλντο όλη την καριέρα είχε στηριζόταν στην ταχύτητα, στην εκρηκτικότητα. Αυτή με τα χρόνια φεύγει.
0: Φεύγει. Εντάξει, πρέπει να στηρίξει. Και λίγο...
1: μόνο, σούρθει καμιά...
0: Είναι και λίγο ομαδικό βέβαια το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι μόνο ένας να περιμένει να του ρίξουν την μπάλα να βάλει γκολ. Τέλος πάντων, θα αναλύσουμε άλλο αυτό το πράγμα. Θέλουμε να ασχοληθούμε και λίγο τώρα με την ερώτηση της ημέρας που σας κάναμε νωρίτερα, μιλώντας για κοκτέιλ. Ποιο κοκτέιλ μπορεί να είναι red flag για σένα σε ένα ραντεβού, Σοφία, τι μας λένε?
2: Το Bloody Mary, λέει ο Παναγιώτης.
0: Πραγματικά. Παιδιά, είναι ντοματοχυμό.
1: Ναι.
0: Ντοματοχυμό.
1: Με
0: ναι.
1: τι μέσα.
0: Είναι αυτό το ντοματοχυμό με βότκα.
1: Με βότκα.
0: Αυτό που βάζει τα φασολάκια, α πούμε. Βάλε και λίγη βότκα. Νομίζω και λίγο πιπέρι. Δεν ξέρω γιατί
1: θα. Τα μακαρόνια πότε τα ρίχνουμε.
0: Έχω δει σε ταινία να βάζουν και ένα σέλερι μέσα.
1: Α, ωραία.
0: Το οποίο ομό και κάνει κράτ, κράτ. Καταπληκτικό.
2: Βότκα πορτοκάλι μας έχει γράψει ο Ντίνος εδώ πέρα.
0: Δεν είναι κοκτέιλ αυτό.
1: Δεν είναι, ναι.
2: Το έκανε κοκτέιλ. Ενώ ο Χρυσόστομος λέει ένα έτσι ελληνικό, θα το πω εγώ. Τσίπουρο γράπα λέει.
0: Μια γράπα. Γιατί σε πειράζει γράπα, ωραιότατη.
1: Θα θες μια τζούγια μετά δίπλα.
0: Και το μεζεδάκι, τη λακέρδο, το σκουμπρί σου.
1: Όλα αυτά.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: 12 τσιγάρα, Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης σε μια πολύ ωραία έτσι συνεργασία. Ένα παλιότερο τραγούδι, έγινε remake. Έτσι.
2: Του Τσαλίκη,
1: βέβαια.
2: Το είχε ερμηνεύσει αυτό. Τώρα μαζί, δύο πολύ ωραίες φωνές, αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αφού το συζητάμε έτσι για το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, κύπελο ποδοσφαίρου, όπως επισήμως λέγεται, εσείς βλέπετε, ρε παιδιά.
1: Βλέπουμε.
2: Ο Μάνος βλέπει ένα
1: κομμάτι. Ανελέητα, όσο μπορώ, όσο προλαβαίνω και όταν δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο ξενύχτη.
2: Εγώ είδα χθες από τον αγώνα της Αργεντινής με
1: την. Πού πάνε και το φτιάχνουν, ρε φίλε. Δηλαδή, σε τι μέρη πάνε και το κάνουν. Δηλαδή, αφού η Ευρώπη είναι καθαρά το κοινό το οποίο παρακολουθεί το ποδόσφαιρο.
2: Γιατί, λες,
1: εσύ. Γιατί.
2: Οι υπόλοιπες χώρες που πήγαν εκεί πέρα, λες εσύ, Μάνο, έχει, η Ευρώπη δεν είναι νομίζω το μισό κοινό. Είναι και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Μην κοιτάς την Αμερική που μπορεί να βλέπει μόνο ράγκμπι. Έχει. Αλλιώς δεν θα συμμετείχαν όλες αυτές οι χώρες ενδεχομένως. Ερώτημα λοιπόν για εσάς στα story μας. Μπείτε και απαντήστε. Επίσης, αν έχετε ερώτημα, τι γίνεται με την ασφάλεια του οχήματός σας, του αυτοκινήτου σας,
1: της
2: κατοικίας σας, ψάχνετε, μπερδεύεστε, όροι, προϋποθέσεις, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Ναι, αυτό δεν είναι απλό, γιατί απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις εσύ όλα. Και στο Insurance Market ξέρουν και έχουν τον τρόπο εύκολα να συγκρίνουμε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βρίσκουμε καθαρά τι μας ταιριάζει και άνθρωποι δίπλα μας όλοι 24 ώρες για να βοηθήσουν. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Τσαλίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσαλίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσαλίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373-0-24557
6: και στο 6972-693038.
8: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Τροχιά Θεσσαλονίκης. 158 κλήσεις για κράνο την τελευταία εβδομάδα σε μηχανάκια και ηλεκτρικά πατίνια. Ανοιχτές επισκέψεις για το κοινό σήμερα και αύριο στο εργοτάξιο του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 23χρονη στην Κρήτη. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή κέρδισε την Αυστρία με 2-0, η Γαλλία το Ιράκ με 3-0, η Νορβηγία τη Σενεγάλη με 3-2 και η Αλγερία την Ιορδανία με 1-2. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Για ποιο λόγο η Κέτι Εγκαρμπή δεν θα πραγματοποιήσει συναυλίες?
3: Πόση ώρα κάνουν τα ζευγάρια να επιλέξουν ταινία που θα δουν?
2: Αλλά και το δώρο σας. Εστιατόριο Κρητικός, εδώ στην παραλία, στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένει για γεύμα αξίας 100 ευρώ. Ο τρόπος που θα το κερδίσετε, μείνετε εδώ να μάθετε ακούγοντας τις νούμερο. Είναι επιτυχίες.

0: Γεια σας και καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό. Τις 8 πάντα είμαστε εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1. Η παρέα σας, τα φιλαράκια σας, οι σύντροφοι, οι αγωνιστές, οι συνοδοιπόροι.
1: Μιλούσα με μία φίλη και μου λέει που πραγματικά λέει: βγάζω χρήματα, αλλά μου λέει είμαι πάρα πολύ σπάταλη. Δεν μπορώ να κρατήσω. Λέει: θέλω να κάνω έτσι αγορές από το διαδίκτυο, το ένα το άλλο.
0: Καλά, και πού τα βάζω όλα αυτά, παιδιά. Καμιά φορά έχουμε την κάρη.
1: Όλες οι γυναίκες βρίσκουν, Μιράντα, μην νομίζεις.
0: Δεν χωράνε κάποια στιγμή. Αυτό ακριβώς.
1: Κοίτα, υπάρχει μία νέα τάση, λέει, στην Νότια Κορέα. Εκεί όπου υπάρχει η εμπειρία των online αγορών, υπάρχει ένα site που μπορείς να κάνεις αυτή την εμπειρία.
0: Ναι,
1: έτσι, αλλά χωρίς να ξοδεύεις ευρώ, τίποτα.
0: Πώς, κάνω δηλαδή, ότι αγοράζω, αλλά δεν αγοράζω.
1: Είναι dopamine site. Αναπαράγουν, λέει, πλήρως τη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου από την περιήγηση στο καλάθι αγορών μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ωστόσο, τα προϊόντα δεν είναι πραγματικά και καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται. Απλά θέλει να παράγεις dopamine. Το αγόρασα, γούσταρα. Έκανα παραγωγή dopamine, όλα καλά. Και είναι μια ψυχολογική ικανοποίηση απλά.
0: Άλλο και τούτο. Δηλαδή είναι εικονικό όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, και τι μας αποτρέπει από το να κάνουμε τη δικασία αυτή, μπαίνω εγώ. Να
1: κοίτα,
0: πάρω παπούτσια,
1: καλάθι,
0: ρούχα, ξέρω. Ναι. Τα βάζω στο καλάθι. Το έχω κάνει αυτό πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Το βάζω στο καλάθι.
1: Ένα κλικ μακριά είναι μετά. Τάξα,
0: βλέπω πόσο κάνει.
1: Ναι, ναι. Αφαιρείς λέω... μετά ένα, σαν το σούπερ μάρκετ.
0: Και λέω, α, δεν μου χρειάζεται αυτό... και δεν το παίρνω ποτέ. Ορίστε. Είναι πάρα πολύ απλό να το κάνεις αυτό.
1: Τώρα ξέρεις, από αρχές Ιουλίου κιόλας υπάρχουν και οι δασμοί σε όλα αυτά τα site, ξέρεις, που έπαιρνες εύκολα προϊόντα και φτηνά κτλ.
0: Ξέρεις πως έχω μέσα σε μια σακούλα. Ένα ευρώ αυτό, 20 λεπτά το άλλο, 60 λεπτά το άλλο.
1: Τώρα, α πούμε, αν πάρεις ένα πακετάκι με 10 τέτοια μικρά, έχει δασμό σε κάθε. Ένα, δηλαδή 3 ευρώ επιβαρύνει το κάθε αντικείμενο.
0: Ωραία, ευκαιρία λοιπόν να κόψουμε λίγο αυτές τις περιττές αγορές. Μπας και κάνουμε καμιά οικονομία, μπας και πάμε και διακοπές.
1: Ποιες?
0: Διακοπές.
1: Διακοπές.

0: Όπου για αν είστε, εδώ είμαστε. Το Κοσμοράδιο 95,1. Και αν κάτι ζητάει ο οργανισμός όταν θέλει αποτοξίνωση, έχει τρόπο να το πει. Νιώθουμε ένα πρίξιμο, μια βαριά αίσθηση. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Τι είναι αυτό? Να πάμε μέχρι το φαρμακείο να πάρουμε το S-Detox από τη Superfoods. Συνδυασμός υπερτροφών βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση, μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες.
1: Δοκιμάστε το κι εσείς και θα μας θυμηθείτε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία μας ενημερώνει για την κίνηση.
2: Έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά, λίγες καθυστερήσεις εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών. Στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών, έχουμε μερικές καθυστερήσεις. Και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, μερικές ακόμη.

0: Καινούριο τραγούδι και από την Ελένη Φουρέιρα, Jackie O, εδώ στο πρωινό. Jackie O, στο πρωινό.
1: Χορευτικό και αυτό, ενωσμένο. Γιατί έχει και tour το κορίτσι.
0: Έρχεται, έρχεται.
1: 8 Ιουλίου στο θέατρο Γης.
0: Πλησιάζουν οι μέρες.
1: Με Κοσμοράδιο 95,1 εννοείται. Και 8 Αυγούστου θα είναι στη Σιβήρη. Εκεί στο αμφιθέατρο, για τους φίλους που είστε στη Χαλκιδική, θα οργώσει την Ελλάδα Hybrid Tour και οι περισσότεροι καλλιτέχνες που έρχονται στην πόλη αλλά και στη Χαλκιδική.
0: Έχουν προγραμματισμένες τις εμφανίσεις τους, αλλά υπάρχουν και τα πρόοπτα, αυτά που πραγματικά δεν μπορείς να τα ελέγξεις.
1: Και τη Γαρμπή, περαστικά σου ευχόμαστε.
0: Έλα, και σε περιμέναμε πώς και πώς.
1: Ωραία, είδα το βίντεο της και λίγο ξέρεις πραγματικά το ότι δεν βγαίνει πολύ η φωνή. Αυτό. Παιδιά, δεν μπορεί ο τραγουδιστής χωρίς φωνή να κάνει τίποτα. Και στις κορτιζόνες να πλακωθεί, ειδικά εξηγώντας τι έγινε, έπαθε ψήξη στον τελικό του Just the Two of Us. Της άφησε λίγο, λέει, στραβό χυλάκι, το οποίο λίγο-λίγο επανέρχεται. Αλλά η ψήξη εξελίχθηκε, λέει, σε βαριά φαρυγκολαριγκίτιδα. Και βλέποντας, θα δείτε και στο κοσμοράδιο.gr το βίντεο μέσα.
0: Το βίντεο που ανέβασε, ναι.
1: Ο γιατρός της είπε, αυτό το είδημα θέλει ξεκούραση, αφωνία, για να μην κινδυνεύσει η φωνή της. Οπότε, προγραμματισμένη για τη Θεσσαλονίκη συναυλία του Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Μαζί με τον Διονύση Σκηνά θα ερχότανε.
0: Να γίνει καλά, βέβαια. Και την περιμένουμε σίγουρα στα μέρη μας, γιατί πολλοί κόσμος ανυπομονεί.
1: Να, αργότερα με το καλό, όταν μπορέσει να προγραμματιστεί, εννοείται θα σας ενημερώσουμε.

0: Καλημέρα σε όλα τα αστέρια. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα στη φίλη την Ελένη, που για κάποιο λόγο το πληκτρολόγιο τη αντί να γράφει ωραίο, ωραίο, γιατί τη αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια. Λέει ωραίο τραγούδι αυτό. Έγραφε ωάριο τραγούδι αυτό.
0: Ωάριο. Εντάξει, οκ.
1: Για
0: γονιμοποίηση, ό,τι πρέπει.
1: Και όλα αυτά που έλεγε πριν για τα ζευγάρια. Ακούνε τα κινητά, είδατε, είναι έξυπνα.
0: Μπορεί να έχει γάτα που έχετε πάνω στο πληκτρολόγιο, δεν ξέρει ποτέ.
1: Λοιπόν, το κινητό σα, το smartphone σα θα σα χρειαστεί σε πολύ πολύ λίγο, γιατί έχουμε ένα ακόμη δώρο να σας δώσουμε. Ετοιμαστείτε να μπείτε στο Viber. Ακούστε. Το εστιατόριο Κρητικός που είναι στη Λεωφόρο Νίκης 3, ένα εκπληκτικό εστιατόριο με την παράδοση της οικογένειας να συνεχίζεται, με μεσογειακές συνταγές. Εσείς που αγαπάτε τα ψάρια και τα θαλασσινά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Με ωραία θέα έτσι τη θάλασσα.
1: Βεβαίως. Εδώ στην παραλιακή στη Θεσσαλονίκη, βέβαια υπάρχει και το Κρητικό Σπορτ στην Ουρανούπολη. Εμείς σας δίνουμε για το κατάστημα εδώ, το εστιατόριο στη Λεωφόρο Νίκης, ένα γεύμα αξίας 100 ευρώ για δύο άτομα.
0: Λοιπόν, είσαστε πανέτοιμοι να παίξουμε φρένο, γκάζι, μουσική? Το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα ακούσετε ευθύς αμέσως θα γκαζώσει, θα πάει πολύ γρήγορα. Εσείς καλείστε να το εντοπίσετε και θα σας πούμε πώς θα συμμετάσχετε. Για πάμε λίγο να παίξουμε. Φρένο, γκάζι.

0: πολύ πρόσφατα την απολαύσαμε.
1: Εύκολο.
0: Και πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι. Ποια είναι λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι, μπείτε στο Viber.
2: Στο 6982-951-951 γράψε τη λέξη κριτικό στο ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας.
0: Γράφοντας εννοείται τη σωστή απάντηση, τίτλο και τραγουδίστρια και μπαίνετε στην κλήρωση.
3: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα Χήμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Τώρα πρέπει να βγάλει και ένα τραγούδι γαριφαλιά. Άσε τη Μαργαρίτα.
1: Νομίζω γι' αυτό είπαν το τραγούδι Μαργαρίτα. Γιατί σου λέει με γαριφαλιά, άσε που είναι πολύ φανοφανές. Να το κάνουμε έτσι, να πούμε ένα άλλο λουλούδι που τραγουδιέται πιο εύκολα. Είναι και κοκτέιλ, είναι και πίτσα επίσης.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Μιράντα. Πολύ μ' αρέσει. Πίτσα θα το σκεφτόμουν. Σε κοκτέιλ, όχι.
1: Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαριφαλιά Καλιφώνη. Όχι η Μαργαρίτα Καλιφώνη, η Γαριφαλιά. Πέρασαν κάποιες πολύ ωραίες στιγμές κάπου στο Ιόνιο.
0: Αχα.
1: Δεν μας δείξαν πού, δεν κάνανε tag το μέρος. Γαλαζοπράσινα νερά, σκάφος βλέπω. Φωτογραφίες σίγουρα θα πήγαν και προς τα εκεί. Θέλω να μαντέψεις, γιατί αν δεν έχεις μπει στο κοσμοράδι.gr, τι χρώμα, μαγιό,
0: κίτρινο.
1: Μπικίνι εννοείται, φοράει η Γαριφαλιά.
0: Όχι.
1: Όχι. Άλλο ένα.
0: Μαύρο, όχι,
1: όχι.
0: Πάει. Κόκκινο.
1: Τη πάει πάρα πολύ. Ναι,
0: κόκκινο,
1: είναι
0: ναι.
1: Κόκκινο καρπουζί, είναι αυτό το κοραλοκόκκινο.
0: Ναι, θα της πήγαινε με το ξανθό, πάει, πάει.
1: Της πηγαίνει εξαιρετικά. Άξι. Το τιμάνο ξέρει και τι μπορεί να ταιριάζει σε ανάλογα
0: πάει
1: τα χρώματα.
0: Τα
1: κοίτα τώρα. Μανώ.

0: Όχι, άμα χωρίσει να ξέρει ότι έχει μια εναλλακτική εδώ πέρα.
1: Εσύ μόνο τις χωρισμένες. Δηλαδή, όχι.
0: Καταρχάς, τι δεσμευμένες την άλλη φορά μου έλεγες. Τώρα, όχι, αυτή, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι σ' αρέσουν οι δεσμευμένες.
0: Όχι, μ' αρέσουν. Ναι. Τυχαίνει. Απλά τα καλά κομμάτια είναι δεσμευμένα.
1: Κομμάτια, μην μιλάς
0: έτσι. Το λέω έτσι.
1: Οι ωραίες κοπέλες.
0: Οι ωραίες κοπέλες.
1: Που είναι του γούστου σου.
0: Είναι, ναι,
1: να σου πω, γιατί δεν βγαίνεις πιο συχνά έξω.
0: Πού να πάω.
1: Αφού όλο πα, όταν πα, παίζεις μουσική και έχεις τα μάτια σου μόνο και στην
0: κοπέλα. Όταν δουλεύω, Μιράντα, εκεί τα μάτια είναι προσιλωμένα στην κονσόλα.
1: Γι' αυτό να βγαίνει πιο συχνά ως πελάτης,
0: ναι,
1: να αρχίσει να πει τι κάνει. Αυτά είδες.
0: Είδες, όριστε.
1: Από τη ένα έτσι, από το άλλο αυτό. Μαζεύει τόσα λεφτά για την πρίκα σου. Τι αυτό θα τα κάνει, απορώ.
0: Θα μου τα φάνει νοσοκόμες στα γεράματα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όπου και να σας βρίσκουμε εδώ παρέα, ξέρουμε ότι δεν θέλετε, αλλά έχετε παρέα και τα κουνούπια, ειδικά το βράδυ. Είναι αυτοί οι απρόσκλητοι επισκέπτες. Και το καλοκαίρι, πολύ πιο έντονα κάνουν την παρουσία τους. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Autan Defense, το γνωστό σε όλους Autan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Autan Defense Extreme Protection. Για υψηλότερη προστασία με 50% DEET και 10 ώρες προστατευμένη από κουνούπια, μύγε, τσιμπούρια, ειδικά αν κάνετε κάμπινγκ, εξοχή, μακρινά ταξίδια.
2: Απαραίτητο, απαραίτητο.
1: Και βέβαια, Autan Defense Long Protection και για παιδιά άνω των 2 ετών και για όλη την οικογένεια, για να έχουμε καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο.
2: Πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης, αλλά και παρακάτω από την Τριανδρία μέχρι την Τούμπα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα από τις 40 εκκλησίες μέχρι τις Σικές. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Καρόλου Ντίλ και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, να πούμε ότι έχει και μερικές καθυστερήσεις στην Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι σε Χανιώτη και Πευκοχώρη και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πώς να

0: κι αν είστε, φιλιά. Φίλε Σωτήρη, σε ευχαριστούμε για την πληροφορία. Έχει γίνει τρακάρισμα λίγο στο ύψος της Νεάπολης, στον περιφερειακό, προς ανατολικά. Γενικότερα το ρεύμα εκείνο είναι full προβληματικό. Υπομονή, ψυχραιμία και έχετε εμάς παρέα.
1: Και από το πρωί σας έχουμε τσιγκλήσει για διάφορα θέματα, για το πόσες φορές κάνετε σεξ τα ζευγάρια τα παντρεμένα κτλ. Πάντως, ένα 90% των ζευγαριών ξοδεύουν πιο πολύ χρόνο από το να ψάξουν να δουν τι θα δουν το βράδυ, τι ταινία, παρά από το πόση ώρα θα διαρκεί η ταινία.
0: Ναι, και τελικά.
1: Και δεν βλέπεις ποτέ.
0: Ψάξε, ψάξε, ψάξε.
1: Κάνεις σεξ.
0: Αχ, μωρό, δεν μπορώ να νύσταξα.
1: Μπα, συμφωνείς Γιώργο, έτσι, ότι οι παντρεμένοι σιγά μην κάνουν πολλές φορές την εβδομάδα σεξ.
2: Δεν κλαίνουν, λέω, μόνο για τους παντρεμένους.
1: Και αυτούς που έχουν χρόνια σχέση.
2: Για όλους.
1: Ναι, ναι. Είναι, ωραία, συμφωνείς και Γιώργο.
0: Το θέμα μας τώρα είναι τι κάνουν στην
2: άλλο
0: ταινία.
2: Άλλο είναι το θέμα μας, άλλο είναι το φερομάνο. Ο καθένας με τον πόνο του που λέμε.
0: Ναι.
2: Αν έχετε ακούσει.
0: Από το πρωί είναι αυτό το πρόβλημα.
2: Το φαντάζομαι. Πάντως,
0: το πιστεύω κι εγώ ότι οι περισσότεροι τρώνε περισσότερο χρόνο αν δεν έχουν από πριν πει να δούμε το μόνο στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω τώρα.
2: Επίκαιρο, γιατί όχι.
1: Και φαντάζομαι να έχει και πολλές πλατφόρμες. Να μην έχει μόνο μία. Να διαλέξει από πάρα πολλές πλατφόρμες. Τρει-τέσσερι
2: ο καθένας στη δικιά του και να τα κάνετε καλύτερα. Μετά.
0: Άντε καλά, εντάξει, ο καθένας στο δωμάτιο. Τι βρήκες, βρήκες κάτι, όχι, ούτε εγώ. Αύριο
1: πάλι. Ποιες είναι οι επικρατέστερες αυτές.
0: Θα πούμε αύριο.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είναι τα καλύτερα, όχι τα χειρότερα που λέτε, φυσικά. Έτσι, μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Καλημέρα σε εσάς που μετράτε αντίστροφα για να έρθετε στην Ελλάδα, όπως ο φίλος Χρήστος στη Στοκχόλμη.
2: Με το καλό.
1: Κάθε μέρα εδώ είναι. Τι γίνεται, καλέ, γιατί δεν ακούω.
3: Τίποτα, όλα καλά.
1: Συνήθισε
3: την απουσία μου. Ναι. Καλημέρα, Μιράντα.
0: Ήταν καλημέρα μέχρι κάποια στιγμή.
3: Τι να κάνει, αυτά έχει ζωή μόνο.
1: Πολλοί κόσμοι επαναπατρίζεται, έστω τέλος πάντων για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι ωραία αυτά. Εσείς τα έχετε προγραμματισμένα, τις άδειές σας, που θα πάτε, τι θα κάνετε. Λοιπόν, ξέρετε και άλλοι, ποιοι άλλοι προγραμματίζουνε. Από τώρα για το Σεπτέμβρη θα μου πείτε, Μιράντα, γιατί βιάζεσαι.
3: Γιατί κάποια πράγματα, Μιράντα, μου πρέπει να τα κανονίσεις εν καιρός.
1: Και όταν είσαι μαθητής λυκείου, είσαι γονιός που έχεις μαθητή λυκείου και προετοιμασία για τις πανελλαδικές αρχίζει από την πρώτη κιόλας λυκείου, έχουμε τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Προετοιμάζω στον Εύωσμο, Πλάτωνο 46 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 63.
3: Και σας έχουμε και μία υποτροφία ετήσια για να κερδίσετε για όλη τη σχολική χρονιά που μας έρχεται, για ένα παιδί πρώτης λυκείου, το οποίο θα βρεθεί εκεί και θα έχει μια υποτροφία αξίας 2.100 ευρώ για να κάνει όλα τα φροντιστήρια της χρονιάς.
1: Οπότε διεκδικήστε το δώρο αυτό που θα βρείτε σε ανάρτηση στο Facebook του Κοσμοράδιο.
0: facebook.com/Κοσμοράδιο 951. Μπείτε και διεκδικήστε το δώρο.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είναι, λέτε, επιτέλους εκτός από μακέτο τούτο το έργο να γίνει και πραγματικότητα αυτή η πίστα Φόρμουλα 1 που εγώ μικρό παιδί ήμουνα τότε. Χρόνια το άκουγα που λέγανε θα κάνουν. Για την Πάτρα, εδώ για την Ελλάδα. Mm. Που δεν έχουμε πίστα Φόρμουλα. Παιδιά, είναι με πολύ μεγάλη επένδυση αυτή. Και θέλει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θέλω να πάω να δω σίγουρα.
0: Ναι, αφού θα οδηγεί ο Χάμιλτον, για ποιο λόγο άλλο θα πήγαινε.
1: Βέβαια.
0: Θα το δει εδώ, στα
2: πάντα. Μια βόλτα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών.
1: Ναι, έχει αυτοκινητοδρόμιο.
2: Καλά, για Φόρμουλα 1 δεν είναι.
1: Έχει άσφαλτο ή έχουν βγει τα ξερόχορτα όλα και έχει διαλυθεί, δεν ξέρω.
2: Από την αλήθεια μου, Μιραντά, δεν έχω πάει. Το ακούω μόνο τόσα χρόνια.
1: Ξέρεις τι, πολλές φιλότιμες προσπάθειες έχουν γίνει. Εκτός αν εκεί είναι τύπου ανομάλου, ξέρεις, με το. Δεν έχει άσφαλτο, έχει μόνο το χώμα.
2: Όχι, όχι.
1: Πώς το λένε.
2: Το θυμάμαι ότι είχε άσφαλτο. Το είχα δει σε φωτογραφίες, σε βίντεο.
1: Λοιπόν, τώρα λέγεται ότι ο κύριος Ηλιόπουλος της ΑΕΚ έχει αναλάβει να ξεκολλήσει αυτό το έργο που έχει αγοραστεί μια έκταση αρκετά μεγάλη από το 98 ακόμη. Στη Χαλανδρίτσα.
0: Εκεί θα δημιουργηθεί, λέει, αυτή η επένδυση, αλλά και θα απασχολεί 500 άτομα, λέω, το χρόνο, έτσι.
1: Θα έχει και μόνιμες θέσεις εργασίας, χώρια από τις όποιες θα είναι έκτακτες όταν θα έχουμε αγώνες. Ξέρω, παιδιά, πολύ μεγάλο project, αν όντως πραγματοποιηθεί. Θα σας βλέπω σημαίακια, φαν. Τον
0: Χάμιλτον! Η Μιράντα θα είναι έτσι σίγουρα.
1: Πόσο με ξέρει.
2: Στην συναυλία του Σάκη το 94, είσαι με τα καλά σου.
1: Δεν θα έλεγα Χάμιλτον, θα έλεγα Λιούι!
0: Ορίστε.
3: Κρυώνεις.
1: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
1: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
1: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
1: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
1: Τηλέφωνο 2373 024557
3: και στο 6972 693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ανοιχτές επισκέψεις για το κοινό σήμερα και αύριο στο εργοτάξιο του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Δήμος Καλαμαριάς. 24,6 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή της οδού Πόντου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συγκροτούν 4 ομάδες εργασίας για πυρηνικά και άρση κυρώσεων. Ισπανία. Πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σάντσεθ καταδικάστηκε σε κάθριξη 24 ετών για διαφθορά. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι πρωτότυπο κερνάνε στην Ιταλία μετά από έναν αγώνα 10 χιλιόμετρων.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζέννη Θεωνά, γιατί δεν έχουν βαφτίσει ακόμα τους δύο γιους τους.
4: Και μήπως θέλετε το βράδυ να πάτε σε μια τέλεια συναυλία. Ο Ακύλας σας περιμένει. Θα ακούσουμε και κάποια από αυτά που μας είπε χθες. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, παιδιά. Τρίτη πρωί, 23 του μήνα Ιούνιου. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, Γιώργο, γιατί έχουμε 11 Οκτωβρίου, έχουμε αγώνα. Θα τρέξουμε, θα πάμε στην Ιταλία. Θα τρέξει 10 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Θες, δεν θες.
2: Μπορείτε να προπονηθείτε.
0: Και εγώ μπορώ να τρέξω 10 χιλιόμετρα, μην το συζητάμε.
1: Εννοείται, Γιώργο, θα κάνεις προπόνηση από τώρα. Γιατί στο τέλος, σε αυτόν τον αγώνα, θα μπορείς να φας απεριόριστο τυραμισού.
2: Δεν του αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν μπορούσε να βάλει καμιά πίτσα, καμιά μακαρονάδα.
1: Παγωτό, απεριόριστο.
0: Παγωτό να το συζητήσουμε, αλλά το τυραμισού. Κοίτα, δεν μ' αρέσει, δεν του χαίρομαι. Αλλά δεν είναι σίγουρα από τι πρώτε επιλογέ μου για γλυκό.
1: Θα πάρει και μετάλλιο σαν αυτά τα μούφα που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Δεν έχω κανένα μούφα μετάλλιο. Έχω ένα που είχα βγει δεύτερο στο τέννη. Και ένα αναμνηστικό.
1: Δύο συμμετέχοντε.
0: Δεν ακούω.
1: Δύο ήταν οι συμμετέχοντε.
0: Ήμουν δεύτερο στην κατηγορία μου.
1: Δύο ήταν όλοι και όλοι.
0: Δεν έχει σημασία. Ήμουν δεύτερο όμω.
2: Από το Τρεβί. Νομίζω ξεκινήσαμε και τον αγώνα
0: πάει.
2: Των 10 χιλιόμετρων με έπαθλο το τυραμισού. Και
0: ξέρω να σας δείξω τα κατατόπια όμως.
2: Στα μετάλλια του Γιώργου, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, παραχωρήστε θέση, εγώ πάω πάντως.
0: Και εγώ θα έρθω για παρέα, Μιρέντα μου.
2: Θα
0: σου κρατάω τα μετάλλια. Όχι, είναι για συνοδός.
2: Κοιτάξτε, οι διαθέσιμες θέσεις είναι χίλιες.
0: Ναι.
2: Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές. Τώρα, παιδιά, μόνο αυτό θα δώσουν.
1: 11 Οκτώβρη, μια χαρά ακόμα καλό καιρό.
0: Γιατί αυτό τι δίνουνε. Άμα τρέξει 10 χιλιόμετρα.
2: Εντάξει.
0: Καμιά μπανάνα να έχει στο τέλο.
1: Κάνα
0: νεράκι, κάνα ισοτονικό.
1: Σε περιμένει τέτοια πράγματα.
0: Ό,τι έχει χορηγό, να αυτά.
2: Με το απεριόριστο τυραμισού νιώθω ότι μετά θα πιάσει λίγο η κυλίτσα και θα τρέχει εκτάκτο.
1: Ναι. Άρα πρέπει να το φας προκαταβολικά για να κάνει και καλύτερο χρόνο.
0: Ναι, και στο τέλο σου σε περιμένει μια λεκάνη τουαλέτα.
2: Πώ λέει το βεσέ στα ιταλικά.
0: Βεσάρε.

0: Καλημέρα, Πάκρι Σάκριο, που κι αν είστε σε όλο τον κόσμο, σας κάνουμε παρέα. Καλημέρα στο φίλο Χρήστο που μας ακούει από το Λονδίνο.
1: Ετοιμάζονται, λέει, να βράσουν σήμερα με 35 πλάς βαθμούς για τρεις μέρες.
0: Μακαρόνια να βάλω και Παναγία.
1: Και είναι εκεί από την Πάτρα, λέει, ενθουσιάστηκε να δω τον Χάμιλτον στα μέρη μου, στην Πάτρα, στην πίστα που λέγαμε πριν, την Grand Prix Αμαγίνη. Και τι στον κόσμο. Εγώ, Χρήστο μου, θα βγάλω διαρκείας. Να
2: ξέρεις. Θα θέλει 500 ευρώ τεστήρα, πω ότι διαρκείας θα βγάλω.
1: Θα ζητήσω από σένα και που ξέρεις ότι δεν έχω, τα κρατάω για τον Λουίς.
0: Έχει το κομπόδεμά της τόσο καιρό, γι' αυτό τα μάζευε.
2: Θα τη δίνει VIP πάσο, Λουίς. Λοιπόν, βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως.
3: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο της Διαγόρα και στην κάθοδο της Κατσιμίδη στο ύψος της Λαμπράκη. Κάποιες έχουμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο κέντρο της πόλης στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους και έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
4: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θέλετε εσείς με εμάς, τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι θέλει και δεν βαφτίζει τα παιδιά του ο Δήμος Αναστασιάδης. Και η Τζέννη Θεονά, θα μου πει. Άμα δεν θέλουν, δικαιωμά του. Βέβαια, ξέρετε, ο μεγάλος λέγεται Αρίωνας και ο μικρός θα βαφτιστεί Απόλλωνας.
2: Όλα από Α.
1: Πολύ ωραία ονόματα. Βέβαια, τον εντόπισαν κάπου τον Δήμο, ξέρετε. Τον ξέρουμε κιόλας, τον έχουμε γνωρίσει καλά εδώ λίγες φορές. Έχει λίγο έτσι μια χαλαρότητα, μια. Όχι αφηρημάτα, αλλά.
2: Μια λουτεριά έτσι.
1: Α, το λίγο, για μετά. Λέει και ο μεγάλος αβάφτιστος είναι, λέει, δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Το ξεχάσανε. Μήπως είχαν κλείσει και του είχε πει η Τζέννη, ρε, εσύ πρέπει να τα βαφτίσουμε. Έλα, μου, εντάξει.
1: Περίπου έτσι. Πάντα κάτι συμβαίνει, λέει, με ενδιαφέρει η βάφτιση. Αλλά όταν είναι να γίνει κάτι άλλο και αλλάζουμε τα σχέδια.
2: Κάτι, μπορεί όπως γίνονται οι γαμοβαφτίσεις να γίνει βαφτισοβάφτιση. Ναι, να τα κάνουν μαζί.
1: Ναι. Πλά ο μεγάλος είναι, δεν είναι 3-4 ετών. Μην πω και παραπάνω.
2: Με το μαγιό.
1: Αυτό μετά.
2: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Δεν θα χωράει στην κουλυμπήθρα.
2: Τρέπεται το παιδί.
1: Θα βρουν μια πισίνα.
2: Παιδιά, όχι, εδώ ενήλικοι άνθρωποι βαφτίζονται. Μην το λένεστε. Έχει ολόκληρα τέτοια που μπορεί να σου βαφτιστεί.
1: Μπορεί να βρεθεί.
2: Μην στεναχωριέστε. Έχουν καιρό. Δεν χρειάζεται να αγχώνονται όπως καταλαβαίνετε.
1: Αυτή να είναι καλά.

0: Γεια σας, όλοι εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1, πρωινό Τρίτης 23 του Ιούνιου. Σήμερα η βραδιά είναι του Ακύλα.
1: Βεβαίως, πάρτο, φέρτο, ένα δικό του remix.
0: Και το Ακύλα τεκύλα μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχαμε τη χαρά και τον γνωρίσαμε και τον φιλοξενήσαμε εδώ. Ένα γλυκύτατο πλάσμα, πολύ ταλαντούχο. Και όλο αυτό που μας περιέγραψε για τη συναυλία του, εγώ πραγματικά ανυπομονώ σήμερα.
1: Πότε μπορεί καλλιτεχνών νομίζω θα εμφανιστούν πάνω στη σκηνή, έτσι, κάπως έτσι.
0: Θα ακουστούν, αλλά θα δούμε αυτόν σε ένα show που έχει ετοιμάσει μαζί με τους συνεργάτες.
1: Μας έχουν ετοιμάσει μια πολύ ωραία βραδιά και είναι η πρώτη έτσι τόσο μεγάλη βραδιά για τον Ακύλα και θα είμαστε οι πρώτοι εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα τη δούμε και θα την ζήσουμε. Πάμε βέβαια να ακούσουμε έτσι κάτι από αυτά που μας είπε εχθές που ήρθε εδώ στο στούντιο, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε βλέπουμε αρκετά χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν είναι οι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν επαφή έτσι λίγο με την τηλεόραση, λίγο με τα social media. Μπορεί να σε ανακαλύψαν από το TikTok. Κάποτε η Τζούλια Αλεξάνδρα του είχε πει και τα λοιπά. Γίνανε πραγματάκια, δηλαδή ο κόσμος άρχισε να σε μαθαίνει ή ήξερε τη φωνή σου, μπορεί να μην την είχε συνδέσει με το όνομα και με το πρόσωπο. Πώς πιστεύεις ότι αυτά τα χρόνια, ας πούμε, ήταν κάτι που μαζεύτηκε και έγινε το μπαμ, ή έπρεπε να γίνει η Eurovision, ας πούμε, για να έρθει όλο αυτό μαζί? Το έχεις προλάβει να το επεξεργαστείς?
2: Κοίτα, αυτό το έχω επεξεργαστεί και νομίζω πως είναι η Eurovision. Γιατί εντάξει, το παλεύω πολλά χρόνια, φασούλη το φασούλη, ρε παιδί μου. Βγάζω δισκογραφία, βγάζω κομμάτια, αλλά αυτό το μπαμ που έγινε με τη συμμετοχή μου στο Sing for Greece, δεν νομίζω ότι θα. Δηλαδή, αν το φέρτο έβγαινε απλά από το προφίλ μου στο TikTok, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα έκανε τόσο χαμό. Σίγουρα το Sing for Greece ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή και ευκαιρία για πολλούς από εμάς να δείξουμε για το τι είμαστε ικανοί, και ελπίζω να συμβεί ξανά και φέτος, γιατί έχουμε τόσα πολλά ταλέντα στην Ελλάδα, πραγματικά διαμαντάκια κρυμμένα που δεν τους έχουμε δώσει απλά την ευκαιρία ακόμα να μας δείξουν γιατί είναι ικανοί, και ελπίζω πραγματικά να γίνει και του χρόνου και να μάθουμε άλλα 14 παιδιά πως είμαστε, να δείξουν τη μουσική τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα έτσι ο Ακύλας θες,
0: και όλη η συνέντευξή του στο κοσμοράδιο.gr έχει ανέβει βεβαίως εκεί και στο Spotify, και επειδή ανυπομονούμε και εμείς αλλά και εσείς και θέλουμε να σας δώσουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε κρατήσει πολύτιμες για εσάς,
1: ήρθε η ώρα να πάρετε το κινητό σας στα χέρια σας και να μπείτε στο Viber. Να μας στείλετε μηνύματα λοιπόν, όπως είπε και ο Γιώργος, στο Viber στο 6982951951. Γράψτε λέξη Ακύλα στο ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη, κάντε δικές σας τις προσκλήσεις.
0: Για να είμαστε όλοι παρέα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών, Press Star Tour αρχίζει με τον Ακύλα στη Θεσσαλονίκη.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να... Hold on.

0: να σου εδαγκώσει λαγοκέφαλο.
1: Είναι τόσο μεγάλο ο λαγοκέφαλο, είναι 2 κιλά.
2: Με το λαγοκέφαλο, αν ξαναδώ να τον βάζουν να δαγκώνει τενεκεδάκια αναψυκτικού.
0: Έλεος.
2: Αλήθεια δηλαδή. Εντάξει.
1: Κοίτα, μπορεί να σου έχει χαλάσει, ξέρω εγώ, αυτό που ανοίγει τι κονσέρβε. Και θε, ορίστε να πάρει ένα λαγοκέφαλο για κάθε τέτοιο.
2: Πολύ δώρο, πολύ λόγο. Αναμένουμε την απόφαση από κυβερνητικά στόματα για την επικήρυξη ή επιδότηση ψαρέματος του λαγοκέφαλου, αυτό το τοξικό, όταν το καταναλώσουμε ψάρι.
1: Ναι. Στην Κύπρο 4,73 ευρώ το κιλό τον έχουν επικηρύξει, συσσαγωγικά.
2: Λοιπόν, έτσι πάει.

0: Κιλό. Θα δώσουν δηλαδή κίνητρο στους ψαράδες.
1: Ψάρι και 10 ευρώ.
0: Μάλλον, στους ψαράδες ξαναλέω, δεν έχει ιδέα.
2: Δεν είσαι ψαράς αυτό.
3: Τι λες καλέ, με ψαροτούφεκο θα πάω, με δίχτυα θα πάω. Με πολυβόλο θα πάω μέσα στη θάλασσα για να τους βρίσκω.
0: Γι' αυτό, επειδή δεν ξέρεις πώς γίνεται.
3: Τι 10 ευρώ το τέτοιο, 10 ευρώ το ψάρι. Τι λες καλέ.
0: Το κιλό που είπαμε πάει, γιατί όταν είναι μεγαλούτσικο είναι πάνω από το κιλό. Να μεγαλώσουν λέει.
3: Να μεγαλώσουν λίγο του χρόνου.
0: Ιδέα. Πάρ του, βάλ του σε θαλασσινό νερό κάπου, κάνε μια πισινούλα στον μπαλκόνι.
3: Μεγαλώσουν, να βγατήσουν.
0: Μεγαλώσουν, πει 3 κιλά αυτό. 5 κιλά ο άλλο.
2: 3 κιλά, πού από να
1: βγει. Μην του δίνει ιδέε.
2: 15 ευρώ.
1: Πού το βλέπει το παιδί, είναι βλαμμένο.
2: Ψάρι.
0: Βρε, θα πάει να βουτήξει αυτό. Δεν
3: εννοείται, παιδιά. Άκουα αν θα γίνω.
0: Κι αν σε δαγκώσει εκεί που πονά.
3: Τι είναι με δαγκώσει.
0: Ξέρει τώρα, εσύ δεν μπαίνει στη θάλασσα και τρέχουν και νομίζουν ότι μπήκε τα πλοκάμια του
3: χταποδιού. Και πολύ ρεγαμότο και δεν το βλέπω μέχρι εκεί.
0: Μανώ, κάτσε εδώ.
1: Για την μπάκα σου λε.
3: Όχι, επειδή είναι μακριά. Κολυμπά και αυτό πάει προ τα πίσω, κατάλαβε.
0: Μάνο, φέτο.
3: Σαν το πιδάλιο στι βάρκε.
0: Τέρμα τα μπάνια. Παραμονεύουν λαγοκέφαλοι. Για σένα μόνο.
1: Γιατί ήρθα σήμερα.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το πρωινό στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μας και στον Βασίλη που έχει έρθει στα μέρη μας από την Ξάνθη. Είναι.
1: Καλώς ήρθε. Έφερε καριόκες.
0: Καριόκες. Βασίλη, όπως βλέπεις, υπάρχει εδώ απέτηση από τον Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Το αναφέρω.
2: Τις απαιτώ. Καριόκες.
1: Με την όπισθε.
0: Μαζί με καφέ αύριο.
2: Θα λιώσουν
1: επίση. Εντάξει, έχουμε και καφέ.
2: Έχει ζέστη όμως, θα λιώσουν. Ξέρετε, αν όντως επικηρυχθούν οι ελαγοκέφαλοι, αναμένονται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε μέρη όπως το Μέτσοβο, το Καρπενήσι.
1: Γιατί το λες αυτό,
0: Μιράντα. Στο Χωριάτι πάνω.
2: Νέος οργανισμός Λαγοπεκέ.
1: Μάλιστα, υπέροχα.
2: Γιατί επιδοτείς αυτές, παιδιά. Πάνε και έρχονται.
1: Ναι, έχουμε δει πολλές, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, να βγούμε στους δρόμους μας, τι λέτε.
2: Πάμε, πάμε.
3: Έχουμε μποτιλιάρες μας στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης, αλλά και παρακάτω. Στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη τώρα, στο ύψος της Νεάπολης. Αρκετές έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στη Χαλκιδική στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι έχουμε καθυστερήσεις στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ιουλία Καλυμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

0: κάποιο λόγο είσαστε εδώ συντονισμένοι καθημερινά για τα δώρα, για τη διάθεση, για τις ατάκες, για το γέλιο, για το μπρίο μας.
1: Τις νούμερο είναι επιτυχίες, βεβαίως, βεβαίως, και όλα αυτά που ακούτε αποκλειστικά, αλλά και την επικοινωνία που έχουμε. Στο Facebook έχει ανέβει σήμερα ερώτηση που έχει να κάνει με το κοκτέιλ,
2: ναι,
1: που μπορεί για σας να είναι red flag σε ένα ραντεβού.
2: Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
3: Ούζο με λεμονάδα, λέει η Χρυσή.
1: Το έλεγα και εγώ το πρωί.
0: Σε ραντεβού, σε ταβέρνα το παίρνω αυτό πολλές φορές.
1: Άντε, πες ότι για κάποιον. Έχετε από τη Γερμανία, ρε παιδί. Αυτό το κάνουν πολλοί παιδιά. Πολύ
0: πάει, μαζί με την κάλτσα και το πέδιλο πάει. Συνδυασμό.
1: Το πέδιλο και η κάλτσα μπορεί να μην με χαλάσουν. Αυτό θα με χαλάσει.
2: Α, μάλιστα.
3: Ο Παντελής πάντως διαμαρτύρεται. Αλλά λέει, έχουμε βάλει και τα κοκτέιλ σαν red flag κάπου. Όπα. Έλεος.
2: Εντάξει. Έχει δίκιο το όχι τώρα. Συγγνώμη, δεν μπορεί να πιει ένα άνθρωπο ό,τι θέλει.
3: Ενώ στα φωτεινά λέει αυτή που έχει μεγαλύτερο ματζαφλάρι από το δικό μου.
0: Ματζαφλάρι, μία λέξη, πόσε σε χιλιάδε ερμηνείε.
1: Εννοεί, ρε παιδί μου, κάποια κοκτέιλ τα κάνουν πολύ εντυπωσιακά.
0: Τι βάζει το ματζαφλάρι από πάνω.
1: Εκτό από του ανανάδε.
0: Για να γίνει πιο εντυπωσιακό.
1: Κάτι καλαμάκια, κάτι ανανάδε, κάτι έτσι τροπικά αυτά.
2: Εκείνα τα ωραία τα καλαμάκια που κάνουν σβούρε.
0: Τι κάνει σβούρα το ματζαφλάρι, Γιώργο.
2: Το καλαμάκι καλέ.
0: Α, νομίζω το ματζαφλάρι
2: το λέει ο καθένα. Άσε με τώρα.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλημέρα στα παιδιά, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Η Έλενα Παπαρίζου, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται και την περιμένουμε.
3: Δευτέρα, τη Δευτέρα.
4: Νέο τραγούδι αποκλειστικά. Φιλιά εκεί στα Πατριωτάκια στη Λάρισα. Γεια σου, Κατερινάκη, στο δημοτικό σχολείο που δουλεύει. Άντε λίγο μην έμεινε και για εσάς.
3: Ναι, τελειώνουν σιγά-σιγά. Τι, μόνο οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και τα λοιπά. Να, στο τέλος του μήνα.
2: Καλοκαίριασε, παιδιά, για όλους. Ήλιος, βόλτες, αρχίζει να νυχτώσει. Αλλά να σα πω κάτι. Τόσο το οργανισμό σα είναι αλήθεια. Βέβαια, ο οργανισμό σα μπορεί να θέλει και μια αποτοξίνωση. Γιατί ένα πρίξιμο, λίγο πολύ δεν το νιώθουμε.
4: Σίγουρα η κατακράτηση, παιδιά, γίνεται εμφανής όταν νιώθουμε αυτό το φούσκωμα, αυτό το βάρος.
2: S-Detox. Ένας συνδυασμός υπερτροφών από τη Superfoods που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης σίγουρων. Θα το βρείτε φυσικά στα φαρμακεία και θα έχετε κι εσείς όρεξη για καλοκαίρι.
3: Αχ, τι ωραία περάσαμε, παιδιά, και σήμερα. Σας κάναμε και ερωτήσεις, εντάξει.
4: Καλά, τη δική σου απάντηση στην ερώτηση στο Instagram, αν παρακολουθείτε αγώνες Μουντιάλ, την ξέρουμε.
2: Την ξέρουμε.
4: Ναι, λέει το 42%
3: Μανουλάκη. Ένα 50% κοντά. Εντάξει, γυναίκες περισσότερες, μάλλον.
4: Όχι, 42%.
2: Ένα 40% κοντά είναι το. 41% είναι για την ακρίβεια τώρα.
4: Η στρογγυλοποίηση.
2: 59%, δηλαδή πολύ παραπάνω από τους μισούς. Ούτε η μισό αγώνα δεν έχουν δει, να ξέρεις.
3: Κοίτα, είναι η φάση των ομίλων. Μετά θα προχωρήσουμε στα ημιτελικά και σε αυτά.
2: Ξενυχτάνε όλοι.
4: Αγόρι μου, γλυκό, έχουμε συναυλίες σήμερα. Λοιπόν, το βράδυ, ραντεβού στη Μονή Λαζαριστών. Ο Ακύλας θα είναι εκεί. Press start tour. Όλα όσα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε και να παράσουμε καταπληκτικά μαζί του. Θυμίζουμε ότι τρέχει και πολύ ωραίος διαγωνισμός στο Instagram. Δώρο πολύ μεγάλο από Mentor Travel και Κοσμοράδιο. Ταξίδι στα Χανιά.
2: Τι ωραία, τι ωραία. Και διαλέγετε μάλιστα και εσείς ποια ημερομηνία σας βολεύει από αυτές που σας δίνουμε. Οπότε ένα παραπάνω να τα βολέψετε ακόμα καλύτερα. Μπείτε στο Instagram Κοσμοράδιο 151 και βρείτε τον.
3: Ραφαήλια Αντωνούλου, καταφθάνει στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 τις επόμενες δύο ολοκλήρες ώρες. Μην τη χάσετε με τίποτα, γιατί έρχεται και αυτή με φορά.
4: Και εμείς αύριο το πρωί στις 8 εννοείται πως θα είμαστε εδώ μαζί σας.
2: Από τον Μάνο Βολάνη.
3: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
4: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
2: Καλή σας μέρα!
5: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Πείτε μου γρήγορα, παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις ατόμων που διαμένουν παράνομα στη χώρα. Επανομή. Εντοπίστηκε νάρκη σε βάθος 28 μέτρων. Από σήμερα η έλεγχη για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόστιμα από 100 έως 5.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση. Στις Βρυξέλλες, η Ταλιμπάν για συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη μετανάστευση. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα Πάναμα-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Κονγκό. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν θα μείνει τίποτα γιατί θα τα σπάσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Bonjour, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Δοντογλου. Θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Και έχουμε και σήμερα τα καλύτερα για να ακούσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και Pick the Song, έχουμε και ζώδια, έχουμε και διαγωνισμό. Βασικά τα έχουμε όλα. Τα έχουμε όλα και πάνω απ' όλα επιτυχίες που παίζουν στο τέρμα. Λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρέα. Οπότε αν το πρωινό σου ήταν δύσκολο, θα ήταν δύσκολο γιατί δεν θα ήσουν εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο και στο πρωινό του Κοσμοράδιο βέβαια. Αλλά σε συγχωρούμε για τώρα. Λοιπόν, μία ματιά στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι προς ανατολικά στην έξοδο Πεύκων μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου, όπως και μετά το τούνελ, μετά την έξοδο της Πηλαίας, λίγη υπομονή πριν από K12. Τώρα, αν κατευθύνεσαι δυτικά, υπομονή στην έξοδο της Τριανδρίας. Μέσα στο κέντρο είμαστε σχετικά εντάξει, με καθυστερήσεις εκεί στο Βαρδάρι, βασικά πριν την Αγίων Πάντων, κατάλαβες εκεί το σημείο της Λαγκαδά, αν κατευθύνεσαι προς κέντρο. Και ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη, αν κατευθύνεσαι ανατολικά. Υπομονή και μουσική. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: πόσο μ' αρέσει. Κωνσταντίνος Αργυρός και τι να το κάνω στο Κοσμοράδιο 95 και να το απολαμβάνεις. Γεια σου αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου. Εδώ αγκαλιά με το φρέντο εσπρέσο μου πάντα. Γιατί χωρίς φρέντο εσπρέσο πού πάμε, παιδιά, πουθενά στη ζωή δεν πάμε. Ή τουλάχιστον δεν πάνε οι άλλοι. Δεν ξέρω. Οι γύρω μας δηλαδή θα έχουν πρόβλημα, όχι εμείς. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, στην όμορφη Κοζάνη που δουλεύει σήμερα, λέει, μέχρι τις 7-8. Έχει ώρες ακόμα, αλλά έχει μαζί Κοσμοράδιο, οπότε δεν νομίζω να τον ενοχλεί και πολύ τελικά. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα μειώνονται όταν έχεις τη μουσική. Έτσι πάει. Τώρα να σου πω στο τραγούδι που παίζει καθημερινά για το κλείσιμο, το διαλέγεις εσύ. Για σήμερα λοιπόν είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Νατάσα Θεοδωρίδου, να γράψεις λάθος.
1: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Για κλάψω και πω και κάτι, ας όψετε η αγάπη.
0: Άννα Βύση, ξανά μανά.
1: Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μανά. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μανά. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μανά.
0: Ένα από τα δύο θα παίξει στον αέρα λοιπόν στις 2:50 συγκεκριμένα. Εσύ από τώρα μέχρι και τότε μπορείς να ψηφίσεις στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπες εκεί στο προφίλ μας, δες τα story. Πάω τώρα αμέσως να ανεβάσω την ψηφοφορία και ό,τι διαλέξει την περισσότερη αυτό είναι που θα παίξει. Κατά τα άλλα, τα μηνύματά σου συνεχίζει να τα στέλνεις στο Viber όπου επικοινωνούμε 6982-951-951. Τα λέμε εκεί και μένεις εδώ. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 2.

τόσα γιατί. Όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Μόνο Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: έχεις ιδέα, αλλά έχουμε εμείς ιδέα από μουσική. Γι' αυτό και είσαι εδώ για να απολαμβάνουμε παρέα επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόταγλου. Τα φιλιά μου να στείλω στο Βασίλη που είναι στην παρέα συντονισμένος, αλλά και στο Θάνο που είναι επίσης εδώ. Όλοι εδώ είστε γενικά, δεν μετράω απουσίες, ούτε σήμερα είναι η αλήθεια. Τα φιλιά μου να στείλω στην Άσυρο, στη Χρυσούλα, την αγαπημένη μου ξαδέρφη. Επίσης να σου πω ότι αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, ήρθε η ώρα να τα αλλάξεις με την κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και έχεις και data rollover όπου κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Αν σου μείνουν στο τέλος του μήνα, μεταφέρονται στον επόμενο για να μην χαθούν ποτέ. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Φυσικά μένεις εδώ σε 951 στο μεταξύ.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: Κώστας Μακρόβουλος και σου έχω αγάπη μεγάλη. Το λέει και το δηλώνει δυνατά στον αέρα του Κοσμοράδιο 95.1. Και ποια ζώδια είναι αυτά που φέτος θα αγαπήσουν λίγο περισσότερο τα λεφτά που θα έρθουν προς το μέρος τους? Παιδιά, ποιοι θα πλουτίσουν φέτος το καλοκαίρι? Ταύρος, οι κόποι των προηγούμενων μηνών επιτέλους αποδίδουν καρπούς αυτό το καλοκαίρι. Ακούς, Γιώργο Τσεσμετζή, Ταύρε. Ακούει. Λοιπόν, προχωράνε επαγγελματικές συμφωνίες που είχαν καθυστερήσει. Οι λέοντες, δυναμικές εξελίξεις, προβολή και αυτοπεποίθηση που σε βοηθούν να διεκδικήσεις καλύτερες απολαβές ή να κλείσεις συμφέρουσες συνεργασίες. Πολλοί λέοντες θα δουν έσοδα να αυξάνονται μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που δεν περίμεναν ότι θα φέρουν έσοδα. Και τέλος, οι εγώκεροι και εσύ, Μιράντα. Τι γίνεται, μωρέ, εδώ μέσα? Είναι το ζώδιο της στρατηγικής και της επιμονής. Το καλοκαίρι του 26 ανταμείβει εργάστηκαν μεθοδικά και χωρίς βιασύνη. Παρουσιάζονται οικονομικές ευκαιρίες που, που θα έχουν διάρκεια και θα σου προσφέρουν σταθερότητα. Οπότε, το νου σας, είμαστε παιδιά μια χαρά, θεωρώ εμείς οι τρεις. Οι υπόλοιποι, υπομονή, τι να γίνει. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόταγλου και συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373-0-24557
2: και στο 6972-6930-38.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 12 συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 33.000 ευρώ για παρεμπόριο. Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση ρευματοκλοπής σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Λαμία, χειροπέδεσε 18χρονο διακινητή ναρκωτικών. Γαλλία, διακόπηκε η λειτουργία πυρηνικού αντιδραστήρα λόγω καύσωνα. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πολλά φιλιά στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και από το Θερμαϊκό εδώ πέρα. Είναι το πιο κοντινό έτσι πέλαγος που έχουμε. Θα με ακούσει τώρα και ένας γεωλόγος να λέω τον Θερμαϊκό πέλαγος. Κοίτα να σου πω κάτι.
1: Όλυκος, όλυκος.
0: Ό,τι είναι θάλασσα είναι το ίδιο vibe για μένα. Οπότε δεν έχει σημασία, παιδιά. Πέλαγος τώρα είναι κόλπος, είναι βραχονισίδα, ό,τι είναι τέλος πάντων, αρκεί να είναι καλοκαιρινό. Καλοκαιρινά συνεχίζουμε κι εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Αντώτογλου. Μπονζούραν τώρα ήρθε στην παρέα μας. Να ξέρεις, από σήμερα έχουμε δύο αποκλειστικότητες. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα. Και η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Τα ακούς όλα εδώ. Ακούσαμε ήδη το πρώτο, θα ακούσουμε και το δεύτερο. Μην αγχώνεσαι. Δεν έχουμε καθυστερήσεις. Μόνο στον περιφερειακό λίγη υπομονή κατευθύνεσαι δυτικά. Θα κάνεις από έξοδο Τριανδρίας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Alles gut, όπως λέγαμε στα γερμανικά στο σχολείο. Μόνο αυτό έμαθα, να ξέρετε. Δεν μ' άρεσαν ποτέ. Δεν πειράζει όμως. Να περνάς. Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί όσο ζω, μαζώ. Στους 95.1.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι το φορτηγό και το ακούς στο Κοσμοράδιο 95.1 και στο κοσμοράδιο.gr και στην εφαρμογή μας για iOS και Android. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και έρχεται, παιδιά, και η Ιουλία Καλυμάνη, μεταξύ άλλων φυσικά καλλιτεχνών, που γίνεται ήδη χαμός, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συναυλίες με Κοσμοράδιο. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου έρχεται στο Θέατρο Γης στις 9 το απόγευμα και φυσικά μπορείς ήδη να αγοράσεις εισιτήριο, αλλά εγώ θα δώσω σε 2 τυχερούς πρόσκληση, διπλή πρόσκληση, θα πάτε με ένα ακόμη άτομο δηλαδή. Πώς θα λάβετε μέρος στην κλήρωση? Θα μου στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951, όπου θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη συναυλία. Από εμένα καλή τύχη σε όλους και από την Κατερίνα Λιόλιου ο λογαριασμός. Θα ζητηθεί και πολλά άλλα θα ζητηθούν. Θα ακούσουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό, θα ακούσουμε και Ήβη Αδάμου, θα τα ακούσουμε όλα στους 95.1.
1: Αν ρωτήσω σας παπίων ραδιόφωνο να ακούγετε, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Δωμακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζω εσύ, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα τον ακούει απάνω σ' άλλο, είναι το Κοσμοράδιον 95.

0: Ενδάμαν.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Ούτε πίστης.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
3: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
3: Πάλι.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: για όλα αυτά που πήγανε χαμένα, γιατί τα δώσαμε στους λάθος ανθρώπους. Είμαι η Ραφαλία Ντόντογλου, γι' αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1, όπου είμαστε παρέα για λίγο ακόμη μέχρι και τις 2, όπου θα παίξει και το Pick the Song στις 2, να ξέρετε, 2 παρά 10 συγκεκριμένα. Συνεχίζεις να ψηφίζεις στο Instagram και δεν πρόλαβες, δεν πειράζει, αύριο πάλι. Να στείλω τα φιλιά μου στην Άγκυρα και στη Βιβύη, πολύ πολύ αγάπη να στείλω. Και να σου πω για τον Ακύλα, που πρώτον, σήμερα δίνει τη συναυλία του στη Μονή Λαζαριστών, να ξέρεις, ενώ εχθές ήρθε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95.1 με το Μάνο Βολάνη, τη Μιρέντα Σμουλιώτη και το Γιώργο Τσεσμετζή. Πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι παρέα.
1: Γρήγορα, τι κρατάς και τι πετάς από το Eurovision?
2: Λοιπόν, πετάω τα γυαλιά για λίγο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, όχι μόνο στο σημείο του Bridge, έπρεπε και λίγο πιο νωρίς. Αυτό, αν κάτι μπορεί να άλλαζα λίγο, ας πούμε, στην performance μου, θα ήταν νομίζω να βγάζα περισσότερο τα γυαλιά, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Γιατί λόγω, ας πούμε, και ενός στρες και πάνω στο character αυτό. Την είχα τη μάσκα μου, ναι. Αλλά χωρίς τα γυαλιά υπάρχει άλλη, ρε παιδί μου, εκφραστικότητα στα μάτια. Σίγουρα. Που περνάει. Τι κρατάω? Κρατάω όλο αυτό που έζησα, παιδιά. Γιατί εγώ πήρα τόση αγάπη από τον κόσμο. Έκανα ευρωπαϊκό tour. Πήγα σε τόσες χώρες.
1: Με ανταπόκριση απίστευτη.
2: Με ανταπόκριση απίστευτη,
1: δηλαδή.
2: Ναι.
1: Αυτό.
3: Και είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Έτσι, ναι. Δηλαδή έγινε, νομίζω, μετά από πολλά χρόνια σε τέτοιο βαθμό και
2: ναι.
3: Δόθηκε.
2: Για μένα ήταν
3: αυτή.
2: Πολύ, ναι. Πολύ μεγάλο το ότι στο Λονδίνο με σταματούσαν άτομα από το Λονδίνο. Ούτε καν Έλληνες, okay. Ας πούμε, για να βγούμε φωτογραφίες. Ήταν κάτι. Wow, τι ζω τώρα.
0: Πολλά ωραία είπε. Μπορείς να τα τσεκάρεις φυσικά στο site μας κοσμοράδιο.gr. Εκεί θα δεις και τη φωτογραφία μαζί. Φυσικά τον απολαμβάνουμε σήμερα στη Μονή Λαζαριστών. Την οποία να κάνω μια παρένθεση. Το κινητό μου πάντα για κάποιο λόγο το κάνει autocorrect σε Μονή Λαχταριστών. Οπότε δεν ξέρω. Το έχω συνδέσει με κάτι πολύ νόστιμο τη Μονή Λαζαριστών. Λοιπόν, η πληροφορία της ημέρας ήταν αυτή. Μένει συντονισμένος και συνεχίζουμε βαρέα μέχρι τις 2.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Ακούω όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 951. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου, στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2, μέχρι τώρα δηλαδή. Τώρα είναι η ώρα που ακούμε το Pick the Song, το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε να παίξει στον αέρα, ανάμεσα σε Άννα Βίση ξανά Μανά και Νατάσα Θοδωρίδου να γράψεις λάθος. Ο λαός μίλησε και ζήτησε το να γράψεις λάθος. Με αυτό λοιπόν σας αφήνω και σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Βασίλης Χαροκόβος να αναλάβει το επόμενο 2 ώρο ραδιοφωνικά. Να φτιάξει την τρίτη σου να την κάνει λίγο πιο όμορφη, γιατί ούτε σήμερα είναι Παρασκευή, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ το λέω, η Τετάρτη πρέπει να γίνει η αργία, παιδιά, για να έχουμε κάτι να περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από μένα καλό μεσημέρι, από την Νατάσα Θεοδωρίδου, να γράψεις λάθος, εμείς τα λέμε αύριο πάλι. Μέχρι τότε θέλω να πιστεύεις στο μέλλον, να μην σταματάς, να χαμογελάς, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Και πριν την Νατάσα Θεοδωρίδου, για άκου λίγο τι άλλο έρχεται.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 90.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το κοκτέιλ,
2: ναι,
1: που μπορεί για σας να είναι red flag.
2: Ποιο
1: σε ένα ραντεβού.
2: Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
3: Ούζο με λεμονάδα, λέει η Χρυσή.
1: Το έλεγα και εγώ το πρωί.
4: Σε ραντεβού, σε ταβέρνα το παίρνω αυτό πολλές φορές.
1: Άντε, πες ότι για κάποιον. Έχετε από τη Γερμανία, ρε παιδί. Αυτό το κάνουν πολύ παιδιά.
4: Πάει, μαζί με την κάλτσα και το πέδιλο πάει. Συνδυασμό.
1: Το πέδιλο και η κάλτσα μπορεί να μην με χαλάσουν. Αυτό θα με χαλάσει.
2: Μάλιστα.
3: Ο Παντελής πάντως διαμαρτύρεται. Αλλά λέει, έχουμε βάλει και τα κοκτέιλ σαν red flag κάπου. Όπα, έλεος.
2: Εντάξει. Και όχι τώρα, συγγνώμη, δεν μπορεί να πιει ένας άνθρωπος ό,τι θέλει.
3: Ενώ στα φωτιά. Λέει αυτή που έχει μεγαλύτερο ματζαφλάρι από το δικό μου.
4: Ματζαφλάρι, μία λέξη, πόσε σε χιλιάδε ερμηνείε.
1: Εννοεί, ρε παιδί μου, κάποια κοκτέιλ τα κάνω πολύ εντυπωσιακά.
4: Τι βάζει το ματζαφλάρι από πάνω.
1: Εκτό από τι ανανάδε.
4: Για να γίνει πιο εντυπωσιακό.
1: Κάτι καλαμάκια, κάτι ανανάδε, κάτι έτσι τροπικά αυτά.
2: Εκείνα τα ωραία τα καλαμάκια που κάνουν σβούρε.
4: Κάνει σβούρα το ματζαφλάρι του Γιώργο.
2: Το καλαμάκι καλέ.
4: Α, νομίζω το ματζαφλάρι
2: το λέει ο καθένα. Άσε με τώρα.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Κρυώνεις.
8: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
8: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
8: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
8: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 2373 024557
7: και στο 6972 693038.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άνοιξε το τμήμα του πεζόδρομου της Οδού Αγίας Σοφίας μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως. Δήμος Καλαμαριάς. 24,6 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή της Οδού Πόντου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 23χρονη στην Κρήτη. Γαλλία. Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν ενώ δύο μαχαιρώθηκαν στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας. Λιονέλ Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ποδοσφαίρου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Τρίτης με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 95 και ένα. Παράλληλα είναι και μέρα συναυλίες, παιδιά, όπου σήμερα θα φτιάξουμε έτσι παρέα ένα πολύ δυνατό βράδυ με τον Ακύλα στην Μονή Λαζαριστών. Σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός για τα τελευταία έτσι μαγικά χαρτάκια για να βρεθείτε εκεί. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, όπου κάποια προβλήματα συνάντας αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Βαρδάρη, όπως και σε κάποια σημεία κατά μήκος Μοναστηρίου της 26 Οκτωβρίου και σε σημεία της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικά καλά τα δε στα πράγματα στο κέντρο. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στο Νέαπολη, όπως κάποια μικροπροβλήματα έχουμε αντίστοιχα και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, σε προφή του Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα εκεί σε ένα μικρό σημείο Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω. Περιφερειακός τώρα καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 40 εκκλησίες μέχρι την Άνω Τούμπα, οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία κεντρικά και ανατολικά αυτή την ώρα. Ελάχιστη υπομονή θα έλεγα. Καλό δρόμο σε όλους. Γενικότερα όσο για την μουσική μας, αμέσως ανεβάζουμε ένταση. Σειρά παίρνει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και κάπως έτσι πολύ δυνατά. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Ηλίας Καβακάκης, Παλιοπράγματα. Μας αρέσει πολύ, το απολαύσαμε μόλις στους 95.1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς παρέα, παιδιά, στο μεσημέρι Τρίτης και καλησπέρα σε όλους. Σε λίγο φυσικά θα μιλήσουμε και για το τι εκκρεμότητες έχουμε στον ερχόμενο μήνα όσον αφορά τις συναυλίες. Και αμέσως όπως κάθε μέρα να σου πω πως σε περιμένω στο Viber. Λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Φυσικά στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, να είστε γεροί παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης Αριστοκλή και Αγρυπίνα σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα συντονισμένοι στους 95.1, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν μας ακούς. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις περιψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω!
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: απόλυτη αναβίση σε περίπτωση που μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με μας παρέα έτσι σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτης στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να κουμπάει ιδανικά τους 29 αυτή την ώρα στο κέντρο. Και όσον αφορά την ημέρα και την εβδομάδα, όπως και χθες είπαμε, ο ήλιος θα βρίσκεται κατά περιόδου στον ουρανό της πόλης όπως και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε για κάποιες έτσι καλοκαιρινές μπόρες στο ενδιάμεσο, οπότε να είστε οργανωμένοι. Τώρα, μιας και σήμερα έτσι είναι μέρα συναυλίες, φυσικά ξέρεις πως όλες οι αγαπημένες συναυλίες και φέτος όπως κάθε καλοκαίρι έχουν τη σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Οπότε σήμερα συνεχίζουμε κανονικότητα με Ακύλα στην Μονή Λαζαριστών. Βέβαια, σε όλα αυτά να πούμε πως η εμφάνιση παιδιά της Κέτης Γαρμπή και του Διονύση Χινά στις 13 στην Μονή αναβάλλεται λόγω ψήξης της Κέτης, η οποία θα χρειαστεί να ξεκουραστεί τις επόμενες 3 εβδομάδες. Καλή ανάρρωση να ευχηθούμε. Οπότε έπειτα καλό Ιούλιο που περιμένουμε μία του μήνα, Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης, 6 Ιουλίου Απόν στη Μονή Λαζαριστών και ακολουθούν Ελένη Φουρέιρα Θέατρο Γης, όπως και Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη στην Μονή. Οπότε ξέρεις, είσαι μόνιμα κόσμο συντονισμένο, γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy, νερό, έπαιξε δυνατά στους 951. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, παιδιά. Αλό και πάμε έτσι μια και τρίτη να φτιάξουμε το βράδυ της και να ξεκινήσουμε και διαγωνισμό για τρεις διπλές προσκλήσεις για την απόψινή συναυλία του Ακύλα στην Μονή Λαζαριστών. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Ακύλα. Και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών και αμέσως βλέποντας κάποια από τα σημαντικά γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 23 Ιουνίου, να σου πω πως το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Έπειτα το 1972 γεννιέται ο μεγάλος έτσι πρώην άσος και προπονητής Ρεάλ, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Όπως τέλος το 2012 ο Άστον Ήτον σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ στο δέκαθλο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ξεκίνα, Γιώργο, γιατί έχουμε 11 Οκτωβρίου, έχουμε αγώνα. Θα τρέξουμε, θα πάμε στην Ιταλία. Θα τρέξει 10 χιλιόμετρα.
3: Μάλιστα.
2: Θες, δεν θες.
3: Και εγώ μπορώ να τρέξω 10 χιλιόμετρα, μην το συζητάμε.
2: Εννοείται, Γιώργο, θα κάνεις προπόνηση από τώρα, γιατί στο τέλος, σε αυτόν τον αγώνα, θα μπορείς να φας απεριόριστο τυραμισού.
4: Δεν του αρέσει.
3: Α, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορούσες να βάλεις καμιά πίτσα, καμιά μακαρονάδα.
2: Παγωτό, απεριόριστο.
3: Παγωτό να το συζητήσουμε, αλλά το τυραμισού δεν τους χαίνομαι. Αλλά δεν είναι σίγουρα από τις πρώτες επιλογές μου για γλυκό.
2: Θα πάρεις και μετάλλιο σαν αυτά τα μούφα που έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια.
3: Δεν έχω κανένα μούφα μετάλλιο. Έχω ένα που είχα βγει δεύτερο στο τένις.
2: Δύο ήταν οι συμμετέχοντες.
3: Ήμουν δεύτερος στην κατηγορία μου.
2: Δύο ήταν όλοι και όλοι.
3: Δεν έχει σημασία. Ήμουν δεύτερος όμως.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
6: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
7: Άλλο κάτι?
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Marked. Απόλα
8: είναι 3.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει και σήμερα ο περιφερειακός για εργασίες του flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Δίκη Τεμπών. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορουμένων. Βέρεια. Νεκρός 60χρονος μετά από πρόσκρουση γεωταχή σε τυχείο. Γαλλία.

Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν ενώ δύο μαχαιρώθηκαν στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Κονγκό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα, πάμε μεσημέρι Τρίτης λοιπόν και ξεκίνημα του φετινού καλοκαιριού. Εδώ είμαστε και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, σε αρκετά σημεία κατά μήκος λεωφόρου Νίκης, όπως καθυστερήσεις σε σημεία συναντάς σε Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως ανατολικά προβλήματα έχουμε αυτή τη στιγμή σε Κατσιμίδη, Λαμπράκι, στην αρχή της Βασιλής Σόλγας στο ύψος της Νομαρχίας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος 424 μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου, όπως αντίστοιχα ρεύμα προς δυτικά κάποια προβλήματα στην είσοδο του ρεύματος στον K12 στον Φίνικα, όπως και από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, λίγη υπομονή αν βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Μιχάλης Χατζηγιάννης, χορεύω. Μας αρέσει πολύ, παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ολοκένουργια συνεργασία Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Σταθαμαντίδης, 12 τσιγάρα σε μια έτσι live version και επανεκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε παιδιά 10 χρόνια πριν το 2016. Έπαιξε αποκλειστικά μόλις στους 9.51 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως αν αναζητάς την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση, έχω να σου προτείνω το Heaven Hotel, λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου σε περιμένουν έτσι πλούσιο πρωινό, πανοραμική θέα και εντυπωσιακή πισίνα 200 τετραγωνικών με αλμυρό νερό, παρακαλώ, μοναδική έτσι στην πόλη. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Heaven Hotel δίπλα στο αεροδρόμιο. Η άνεση, η θέα και η φιλοξενία έτσι δημιουργούν την ιδανική απόδραση, η απόδραση για κάθε επισκέπτη. Οπότε αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε και τον δεύτερο μας σημερινό διαγωνισμό. Για να απολαύσεις μία διανυκτέρευση δύο ατόμων στο Heaven Hotel βάση φυσικά διαθεσιμότητας. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.
2: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: τι κάνεις.
1: Από τις συνεργασίες που μας απασχόλησαν φέτος, Νίνο, Τζόζεφιν, τι κάνεις. Έπαιξε μόλις στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εδώ είμαστε, παιδιά. Καλησπέρα. Το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς για ακόμα μια χρονιά θα το μορφύνουμε παρέα. Σε περίπτωση που φυσικά θέλεις να κανονίσεις το πρόγραμμά σου για τις φετινές συναυλίες ή να βάλεις κάποια υπενθύμηση για κάποια συγκεκριμένη, να ξέρεις πως σε μορφή ημερολογίου, σε post στο Instagram, στο Κοσμοράδιο κάτω παύλα, βρίσκεις το ημερολόγιο ολόκληρο με τις συναυλίες, όπως και σαν εξώφυλλο στο λογαριασμό μας στο Facebook. Και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί σύντομα ξεκινούν και ακόμη περισσότεροι έτσι διαγωνισμοί για να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για όλες τις καλοκαιρινές συναυλίες και φυσικά τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Από την άλλη, βέβαια, τώρα να σου πω πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω!
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. 4 ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Μοναδική Νατάσα, Φεγγάρι, είναι τραγουδάρα και φυσικά η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω να πούμε πως εμείς το βραδάκι δίνουμε ραντεβού στη Μονή Λαζαριστών για ένα πολύ δυνατό βράδυ παρέα με Ακύλα και Κοσμοράδιο. Φυσικά, όσοι κερδίσατε τους διαγωνισμούς για το Meet and Greet να είστε εκεί νωρίς γύρω στις 7.30 για να μπορέσετε έτσι να απολαύσετε την γνωριμία με τον Ακύλα και όλα τα δώρα αυτά που θα παραλάβετε, σορτσάκι, το νέο άλμπουμ, αυτοκόλλητα, να βγάλετε τις φωτογραφίες, τα story σας, όπως γενικότερα έτσι μιας και το μέρος εκεί δεν έχει εύκολο πάρκινγκ, να είστε νωρίς για να εξυπηρετηθείτε το καλύτερο δυνατό. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτης και μεσοβδόμαδος στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένει κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε πολύ όμορφα μαζί το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένα 90% των ζευγαριών ξοδεύουν πιο πολύ χρόνο από το να ψάξουν να δουν τι θα δουν το βράδυ, τι ταινία, παρά από το πόση ώρα θα διαρκεί η ταινία.
3: Ναι, και τελικά.
2: Και δεν βλέπεις ποτέ.
3: Ψάξε.
2: Κάνεις σεξ.
3: Αχ, μωρό, δεν μπορώ να νύσταξα.
2: Μπα, συμφωνείς Γιώργο, έτσι, ότι οι παντρεμένοι σιγά μην κάνουν πολλές φορές την εβδομάδα σεξ.
4: Δεν κλαίνουν, λέω, μόνο για τους παντρεμένους.
2: Και αυτούς που έχουν χρόνια σχέση.
4: Για όλους.
2: Ναι, ωραία, συμφωνείς Γιώργο.
3: Το θέμα μας τώρα είναι τι κάνουν στην ταινία.
4: Άλλο το θέμα μας, αλλά το θεωρώ μάλλον. Ο καθένας με τον πόνο του που λέμε.
3: Ναι,
4: αν έχετε ακούσει.
3: Από το πρωί είναι αυτό το πρόβλημα.
4: Πάντως
3: το πιστεύω και εγώ ότι οι περισσότεροι τρώνε περισσότερο χρόνο αν δεν έχουν από πριν πει να δούμε το μόνο στο σπίτι.
2: Ναι, ναι.
3: Λέω τώρα.
4: Επίκαιρο, γιατί όχι.
2: Φαντάζομαι να έχεις και πολλές πλατφόρμες. Να μην έχεις μόνο μία. Να διαλέξεις από πάρα πολλές πλατφόρμες.
4: Τρεις-τέσσερις ο καθένας στη δικιά του και να τα κάνετε καλυστία μετά.
3: Άντε καλά. Εντάξει, ο καθένας στο δωμάτιο. Τι βρήκες κάτι. Όχι, ούτε εγώ. Αύριο πάλι.
2: Ποιες είναι οι επικρατέστερες αυτές.
3: Θα πούμε αύριο.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 158 κλήσεις της τροχέας για κράνος σε μία εβδομάδα σε μηχανάκια και ηλεκτρικά πατίνια. Σεισμός 4,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στο Προκόπιε Βίας. Πυροσβεστική, 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Επιδημία έμπολα στο Κονγκό, στους 254 νεκροί. NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έτσι λοιπόν, Άννα Βύση και Αιγαίο, το ακούσαμε αμέσως τώρα για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα, 3η 23 Ιουνίου, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου ράδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Άλλη μια μέρα του Ιούνιου που ο καιρός είναι καταπληκτικός. Έχει ζέστη, έχει αρκετή ζέστη, γι' αυτό προσοχή σε εσένα, φίλε μου, που έχει τα θεματάκια σου με τη ζέστη. Τις ώρες αιχμής δεν βγαίνουμε έξω, φοράμε φυσικά αντιλιακό. Φοράμε τα καπέλα μας, πίνουμε πάρα πολύ νερό και προσέχουμε τη λεωφόρο Νίκης. Ναι, αυτό δεν το λέω για σένα που πρέπει να προσέχεις τη ζέστη, το λέω για σένα που είσαι στο τιμόνι αυτή τη στιγμή και μπορεί να νευριάσεις. Είσαι λίγο ευέξαπτος. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Νίκης, καθώς και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή προς δυτικά, εκεί στη γέφυρα της Βούλγαρη. Ο περιφερειακός όλος περιέργος είναι καθαρός και εξάστερος, ενώ μικροκαθυστερήσεις σε φωτεινούς σηματοδότες θα συναντήσεις και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, στην Εγνατία αλλά και στην λεωφόρο Βασιλής Ισόλγας. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί σου φέρνω διαγωνισμούς, πάρα πολλά θέματα και φυσικά έναν μεγάλο αναστεναγμό. Κωνσταντίνος Αργυρός και αχ, καρδιά μου, φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.
1: Με στα χαράματα.

0: 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: φοβιάστηκα, η αλήθεια είναι, παρέα με την Κέτι Γαρμπή, όταν έμαθα ότι θα έρθει στη πόλη μας το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Γιατί αν ψάχνεις κάτι δημιουργικό να κάνεις αυτό το καλοκαίρι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο θα σε ξετρελάνει. Έχει 16 πόλεις, θα κάνει δηλαδή tour σε 16 πόλεις και έχει όλη τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, πάρα πολύ ωραίες AI εμπειρίες, έχει cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Αν πας, που πραγματικά σου προτείνω να πας ανεπιφύλακτα, πρέπει να τσεκάρεις το Audio Visual Music Machine που έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου. Γιατί τα έχω τσεκάρει αυτά ήδη, να ξέρεις. Δεν σου τα λέω χωρίς να τα έχω δει. Cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show, για να δεις αν θα έρθει στην πόλη σου. Και εγώ σου ετοιμάζω σε λίγο Πέτρο Ιακωβίδη και Κατερίνα Λιόλιου, αλλά και όχι μόνο.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
4: Πάλι.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Πάρε με μαζί σου, ντε. Μέλισσες και το κύμα δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη στο δικό σου ραδιο σου μέχρι τις 6 και να στέλνω τα φιλιά μου στον Αντώνη. Είμαστε, λέει, ένα βήμα πριν. Καλά, και εμείς ένα βήμα πριν. Είμαστε όλοι εδώ παρέα. 6982-951-951 και να μου στείλεις και τα δικά σου μηνύματα στο Viber. Και θέλω να σου πω ότι σήμερα 23 Ιουνίου, λες χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, ωραίο και ιδιαίτερο όνομα, στον Αριστοκλή, την Αριστόκλεια και το Βάρβαρο. Όχι στην ψυχή, στο όνομα επίσης. Σήμερα είναι Ολυμπιακή ημέρα και σαν σήμερα το 1996 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ιαπωνία η κονσόλα Nintendo 64. Είναι ουσιαστικά μία από τις πρώτες κονσόλες που έφεραν πραγματικά το 3D gaming στα σπίτια εκατομμυρίων παικτών. Είναι η φορά που γνωρίσαμε το Super Mario 64, το The Legend of Zelda, το Ocarina of Time. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι σηματοδότησαν όλη την παιδική και εφηβική ηλικία των millennials, και αφού μπήκαμε σε αυτή την κουνελαιότρυπα, όπως μου αρέσει να λέω, και γυρίσαμε στο παρελθόν, σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, φυσικά στους 9, 5 και 1.

0: σαν να με ρωτά.
1: Το σβήσιμο που κάνει το συγκεκριμένο τραγούδι πραγματικά το λατρεύω. Αντώνης Ρέμος, μέχρι το τέλος του κόσμου στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι τελειώνει και το πρώτο μας 60 λεπτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6 και θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης στους 30,7 βαθμούς Κελσίου. Και ακόμαστε, παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, 30,7 δεν είναι πολύ αν το καλοσκεφτείς. Αν σκεφτείς δηλαδή το πόσο θα αυξηθεί όταν μπει ο Ιούλιος, αλλά για την ώρα και με τα δεδομένα που είχαμε συνηθίσει νωρίτερα, ναι, κάνει ζέστη. Τώρα, αν θέλεις να σε κάψω λίγο περισσότερο, θα σου πω κάτι το οποίο μου είπε χθες ένας φίλος μου σε ένα τραπέζι που κάναμε το βράδυ και με έκαψε. Το σκέφτομαι ακόμη, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω και πρέπει να το μεταδώσω και σε εσένα. Αν ανακατέψεις, μου είπε λοιπόν, μία τράπουλα 52 φύλων, οι πιθανότητες είναι ότι η σειρά που κρατάς στα χέρια σου δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν το σχολιάζω περαιτέρω, το αφήνω εδώ, σκέψου το, κάψου όπως κάηκα κι εγώ και τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Το κοκτέιλ,
4: ναι,
3: που μπορεί για σας να είναι red flag.
4: Ποιο
3: σε ένα ραντεβού.
4: Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
5: Ούζο με λεμονάδα, λέει η Χρυσή.
3: Το έλεγα και εγώ το πρωί.
4: Σε παιδιά. Ραντεβού, σε ταβέρνα το παίρνω αυτό πολλές φορές.
3: Άντε, πες ότι για κάποιον. Έχετε από τη Γερμανία, ρε παιδιά. Αυτό το κάνουν πολύ παιδιά. Πολύ
4: πάει, μαζί με την κάλτσα και το πέδιλο πάει. Συνδυασμό.
3: Το πέδιλο και η κάλτσα μπορεί να μην με χαλάσουν. Αυτό θα με χαλάσει.
4: Μάλιστα, ωραία.
5: Ο Παντελής πάντως διαμαρτύρεται. Αλλά λέει, έχουμε βάλει και τα κοκτέιλ σαν red flag κάπου. Όπα, έλεος.
4: Εντάξει, δίκιο το όχι τώρα. Ναι. Συγγνώμη, δεν μπορεί να πιει ένας άνθρωπος ό,τι θέλει.
5: Ενώ Στεφανός παιδιά, λέει αυτή που έχει μεγαλύτερο ματζαφλάρι από το δικό μου.
4: Ματζαφλάρι, μία λέξη, πόσες σε χιλιάδες ερμηνείες.
3: Εννοεί ρε παιδί μου, κάποια κοκτέιλ τα κάνω πολύ εντυπωσιακά.
4: Και τι βάζεις το ματζαφλάρι σου από πάνω.
3: Εκτός από τις ανανάδες.
4: Για να γίνει πιο εντυπωσιακό.
3: Κάτι καλαμάκια, κάτι ανανάδες, κάτι έτσι τροπικά αυτά.
4: Εκείνα τα ωραία τα καλαμάκια που κάνουν σβούρες. Κάνει σβούρα το ματζαφλάρι σου, Γιώργο. Το καλαμάκι καλέ. Α, νομίζω το ματζαφλάρι το λέει ο καθένας. Άσε με τώρα.
2: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άνοιξε το τμήμα του πεζόδρομου της Οδού Αγίας Σοφίας μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως. Δήμος Καλαμαριάς. 24,6 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή της Οδού Πόντου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Καταδίκη 10 ετών στον 27χρονο Αιγύπτιο για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 23χρονη στην Κρήτη. Γαλλία. Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν ενώ 2 μαχαιρώθηκαν στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας. Λιονέλ Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ποδοσφαίρου.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και δεν υπάρχει, έλα να το παραδεχτούμε, τίποτα καλύτερο από το να βάζεις φωτιά στη νύχτα και να το διασκεδάζεις. Μιχάλης Κατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι και να ξεκινήσουμε το δεύτερό μας 60 λεπτό και σε καλησπερίζω, φίλε μου καλέ. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι και θα είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου μέχρι και τις 6. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά και να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί σε λίγο έρχεται ένας πολύ λαχταριστός και ωραίος διαγωνισμός. Αλλά πρώτα πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Καθώς στη Λεωφόρο Νίκης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Βασικά η Λεωφόρος Νίκης είναι όλη μέρα στα κόκκινα σήμερα, ενώ καθυστερήσεις έχουμε και στο περιφερειακό προς δυτικά σε Τριανδρία και 40 Εκκλησίες, ενώ προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στα ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα Σφωτεινού Σηματοδότες έχει εξίσου καθυστερήσεις, ενώ η Ιουλία Καλυμάνη μιλάει για τα καλύτερα που έλκονται. Το ακούς αποκλειστικά, δηλαδή πρώτος από τους πρώτους τους 9, 5 και 1, γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση και πάμε να ανέβουμε μαζί.

0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Ναι, και εγώ ξέρω πολλούς. Ξέρω όλους εσάς. Γι' αυτό περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6982-951-951. Είναι ένα ρυθμό που θα πρέπει να έχεις πάντα αποθηκευμένο στο κινητό σου, γιατί είναι και ο Viber τρόπος για να δηλώσεις συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Και μιας και μιλάμε για διαγωνισμούς, τι θα έλεγες να γνωρίσεις το Butterfly on a Fox? Είναι ένα καταπληκτικό μαγαζί το οποίο βρίσκεται εντός του Wonder Lounge στην Απολλώνια Πολιτεία και είναι ένας νέος τόπος βιολογικών τέλη και άλλων εκλεκτών προϊόντων που σίγουρα θα γίνει ο αγαπημένος σου, γιατί έγινε και ο δικός μου. Είναι ένα πολύχρωμο stand, πάρα πολύ aesthetic, και έχει άπειρα προϊόντα με ιδιαίτερες συσκευασίες και πολύ πολύ μικρούς θησαυρούς από Έλληνες παραγωγούς. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να δοκιμάσεις εντελώς δωρεάν το Butterfly on a Fox, μπορείς τώρα, γιατί θα σου κάνουμε δώρο μία τσάντα με επιλεγμένα delicatessen προϊόντα και healthy snacks αξίας 40 ευρώ. Δώρο κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και καλή επιτυχία.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης με αγαπημένο τραγούδι τόσα βράδια στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο ραδιόφωνο σου μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και αν φίλοι μου είσαι επιχειρηματίας ή ακόμη καλύτερα, αν με ακούς αυτή τη στιγμή από την επιχείρησή σου, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να την εξελίξεις χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Όνειρο, έτσι. Το θεωρείς όνειρο απατηλό, αλλά θέλω να σου μιλήσω για την Κοσμοτέ Τέλικομ, η οποία σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και να έχεις και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες ασφαλείας ή παρακολούθηση στόλου. Μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα. Και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω τη Ρένια, τον Παύλο, την Ιωάννα, την Αλεξάνδρα, τον Βαγγέλη, τη Θάλια, τον Παναγιώτη αλλά και τον Γιάννη που στείλαν τα μηνύματά του στο Viber και σε περιμένω και σένα για λίγα ακόμη λεπτά στο 6982-951-951.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τους πίσω.
1: Τι ωραίο που είναι πολλές φορές να σου λένε μην ανησυχείς, ειδικά αν προέρχεται από τον ίδιο το Γιώργο Σαμπάνη, θα πω εγώ. Έτσι λοιπόν, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα λοιπόν μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά δεν σε αφήνω έτσι, καθώς έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος με τα σώστη μουσική μέχρι τις 8. Αυτή τη στιγμή η πόλη συνεχίζει και φοράει το ζεστό της πέπλο, γι' αυτό μην ξεχνάς, πίνουμε πάρα πολύ νεράκι και νομίζω ότι τώρα έτσι σε κανένα μισάωρο έρχεται και η κατάλληλη ώρα να έτσι ξεμητήσουμε και να πιούμε ένα καφεδάκι, ή ακόμη καλύτερα πρώτα ένα καφεδάκι και μετά ένα κοκτέιλάκι. Και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ξεκίνα, Γιώργο, γιατί έχουμε 11 Οκτωβρίου, έχουμε αγώνα. Θα τρέξουμε, θα πάμε στην Ιταλία. Θα τρέξει 10 χιλιόμετρα.
4: Μάλιστα.
3: Θες, δεν θες.
4: Και εγώ μπορώ να τρέξω 10 χιλιόμετρα, μην το συζητάμε.
3: Εννοείται, Γιώργο, θα κάνεις προπόνηση από τώρα, γιατί στο τέλος, σε αυτόν τον αγώνα, θα μπορείς να φας απεριόριστο τιραμισού.
5: Δεν του αρέσει.
4: Α, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορούσε να βάλει καμιά πίτσα, καμιά μακαρονάδα.
3: Παγωτό, απεριόριστο.
4: Παγωτό να το συζητήσουμε, αλλά το τιραμισού δεν του χαίρομαι. Αλλά δεν είναι σίγουρα από τι πρώτε επιλογέ μου για γλυκό.
3: Θα πάρει και μετάλλιο σαν αυτά τα μούφα που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια.
4: Δεν με ρουζάνε μούφα μετάλλιο. Έχω ένα που είχα βγει δεύτερο στο τέννη.
3: Δύο ήταν οι συμμετέχοντε.
4: Ήμουν δεύτερο στην κατηγορία μου.
3: Δύο ήταν όλοι και όλοι.
4: Δεν έχει σημασία. Ήμουν δεύτερο όμω.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
7: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω, από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει και σήμερα ο περιφερειακός για εργασίες του flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Δίκη Τεμπών. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορουμένων. Βέρεια. Νεκρός 60χρονος μετά από πρόσκρουση γεωταχή σε τυχείο. Ιταλία. Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν ενώ δύο μαχαιρώθηκαν στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Κονγκό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Είναι αλήθεια, είναι η κατάλληλη ώρα για να μάθεις τα σως και να ακούσεις τα σως στη μουσική. Με ο Τάσος Ριζόπουλος, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά. 6-8 στους 95,1 και το Κοσμοράδι με πολύ καλή διάθεση. Μουσικάρες, πρώτες μεταδόσεις, σούπερ διαγωνισμούς και γενικά χαλαρά τα πράγματα. Πάμε για εκείνους τους δρόμους. Περιφερειακός, το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος Πολύνης, το σημειωτό θα το πας από δυτικά προς ανατολικά. Δεν το γλιτώνεις. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα αμφιρά και λίγη κίνηση στο πήγαινέλα στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Για να δω Νίκης πριν το Λευκό Πύργο. Ένα μικρό κολληματάκι. Άρα, λοιπόν, έρχεται το Νατασό που είναι το Νατασό φορτηγό. Όλες οι εμπειρίες της Νατάσας πάνε σε ένα φορτηγό και είναι τραγουδάρια, μας αρέσει πολύ. Μετά θα είναι όλα καταπληκτικά. Έρχεται τον Νίνο, έρχονται πρώτες μεταδόσεις και διαγωνισμοί. Πολύ μουσική, λίγα λόγια. Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα. Καλώς ήρθατε.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όλο καινούργιο τραγούδι. Δύο ωραίες φωνές συνυπάρχουν και έρχονται τα 12 τσιγάρα σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση στο Κοσμοράδιο 95,1. Αγαπημένος Γιώργος Τσαλίξ, τι να πεις τώρα για το Θέμη Αδαμαντίδη. Φωνή κρύσταλλο, παιδιά. Όπως τον ακούς στο live, έτσι είναι και στην ηχογράφηση. Από τους ελάχιστους καλλιτέχνες, όπως τον ακούς τώρα στον αέρα, που είναι στουντιακή εγγραφή, τον ακούς και στο live. Εξαιρετικό του έτο, μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1 σε πρώτη μετάδοση.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιώργος Αλκαίος.
4: Τίτλος.
3: Πάλι.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θα σώστε μουσική
1: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σπάστε τα, η Αναστασία που ήρθε στην πλατεία Αριστοτέλους 15 του μηνός και έκανε χαμό πάνω από το 1000 άτομα. Και για του λόγου του ελθέ να δείτε τι χαμό, γιατί κάποιοι δεν μπορέσετε να παρευρεθείτε. Πηγαίνετε στο Instagram του Κοσμοράδιο, ανέβηκε βίντεο από τη συναυλία τη Αναστασία, όπου πραγματικά παιδιά περάσαμε τόσο όμορφα, τόσο μελωδικά, τόσο κεφάτα, τόσο πολύ διασκεδάσαμε, τόσο πολύ χορέψαμε και συσηκωθήκαμε με τη συναυλία τη Αναστασία Plus Party του Κοσμοράδιο 95,1. Τέτοια ωραία πράγματα κάνει το Κοσμοράδιο και δίνει το στίγμα του, γι' αυτό το αγαπάτε. Και έρχονται παιδιά φοβερές συναυλίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και πιο μπροστά. Με ονόματα τα οποία λατρεύεις, αγαπάς και αγουστάρεις να ακούς με τη σφραγίδα του Κοσμοράδιου. Σήμερα έχουμε και κύλα. Φερτό μου, σου είπα φέρτο. Στη Μονή Λαζαριστών, 9 η ώρα. Θα γίνει χαμούλης. Οπότε, ακούς 24/24 Κοσμοράδιο, γιατί τα μεγάλα event δίνουν ραντεβού σε αυτή τη ραδιοφωνική συχνότητα. Πες στο Instagram του Κοσμοράδιου, δες τι έγινε με τη συναυλία που είχαμε στην πλατεία Αριστοτέλους με το κουκλάκι Αναστασία. Εικόνα, χίλιες λέξεις.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. 4 ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
5: Κρυώνεις.
6: Ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
6: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
6: Fujitsu.
5: Midea.
6: Gri. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 2373-0-24557
5: και στο 6972-693-38.

ρε Κωνσταντίνος Χριστοφόρου αγαπημένος και η ωραία παρέα των Ουάν κυκλοφόρησαν αυτό το δροσερό άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Παίξε DJ το σκοπό και παίζουν οι DJ το συγκεκριμένο σκοπό σε όλα τα μπιτσόμπαρα και γίνεται χαμός και περνάνε πάρα πολύ ωραία οι λόμενοι και όλοι όσοι κάνουν το μπανάκι τους ή την ηλιοθεραπεία τους. Εσύ όμως τώρα θέλεις ενυδάτηση στο πρόσωπο, διότι βγαίνεις στην παραλία, χτυπάνε οι περιόδες ακτίνες, φοράς τον τηλιακό. Το πρόσωπο δεν θα κάνεις μια ενυδάτωση. Έρχεται το Dermact για να σε βοηθήσει. Άρχισαν να έρχονται τα μηνύματα. Λοιπόν, παίρνεις το κινητό σου, πηγαίνεις στο Viber, γράφεις αμέσως τώρα τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951, διότι το Dermact είναι εκεί, σε περιμένει για να σου κάνει τη δωράκλα. Λοιπόν, πάμε. Viber, Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Και καλή σου επιτυχία. Και μη λησμονείς. Πληκτρολογίες www.derma.pavlak.gr και βρίσκεις τα υπέροχα πακέτα προσφώνου σε μοναδικές τιμές. Άντε καλή επιτυχία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα 90% των ζευγαριών ξοδεύουν πιο πολύ χρόνο από το να ψάξουν να δουν τι θα δουν το βράδυ, τι ταινία, παρά από το πόση ώρα θα διαρκεί η ταινία.
2: Ναι, και τελικά.
1: Και δεν βλέπεις ποτέ.
2: Ψάξε.
1: Κάνει σεξ.
2: Αχ, μωρό, δεν μπορεί να ίσταξα.
1: Μπα, συμφωνείς Γιώργο, έτσι, ότι οι παντρεμένοι σιγά μην κάνουν πολλές φορές την εβδομάδα σεξ.
3: Δεν κλαίνε, λέω, μόνο για τους παντρεμένους.
1: Και αυτούς που έχουν χρόνια σχέση.
3: Για όλους.
1: Ναι, ωραία, συμφωνείς Γιώργο.
2: Το θέμα μας τώρα είναι τι κάνουν στην
3: ταινία. Άλλο ήταν το θέμα μας, άλλο ήταν το θέμα. Ο καθένας με τον πόνο του που λέμε.
2: Ναι,
3: αν έχετε ακούσει.
2: Από το πρωί είναι αυτό το πρόβλημα.
3: Το φαντάζομαι. Πάντως,
2: το πιστεύω και εγώ ότι οι περισσότεροι τρώνε περισσότερο χρόνο αν δεν έχουν από πριν πει να δούμε το μόνο στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω τώρα.
3: Επίκαιρο, γιατί όχι.
1: Φαντάζομαι να έχεις και πολλές πλατφόρμες. Να μην έχεις μόνο μία. Να διαλέξεις από πάρα πολλές πλατφόρμες.
3: Τρεις-τέσσερις να καθένα στη δικιά του και να τα κάνετε καλυστία μετά.
2: Άντε καλά. Εντάξει, ο καθένα στο δωμάτιο. Τι βρήκες κάτι. Όχι, ούτε εγώ. Αύριο πάλι.
1: Ποιες είναι οι επικρατέστερες αυτές.
2: Θα πούμε αύριο.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, με ακούτε, ο Τάσος Χρυσόπουλος είμαι. Ναι, με ακούτε, ήταν η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός, τι θράψη κάνει αυτό το κορίτσι, τι θράψη κάνει. Φήμες θέλουν το χειμώνα να συνεργάζεται με το Σάκη Ρούβα. Λοιπόν, οι φήμες. Φήμες, όλα είναι φήμες. Παλιό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους. Δεν είναι φήμη, είναι καταπράσινη κεντρική δρόμη. Λοιπόν, κινείσαι άνετα, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα, ούτε στον περιφερειακό, ούτε Αγνατίου Μισκή. Βλέπω τα κάθαρη, άσελο φόρο, νίκη τσουλά, τσουλά. Τσουλά και απολαμβάνει Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Θες να σε πω μετά την κίνηση. Να σε πω, Θεσσαλονικιώτικο, δικό μας ρεκαρτάς. Να σε πω μετά από την κίνηση και τον καιρό. Δεν στο ρίχνω τώρα και τον καιρό να στρώσεις επιδερμίδα. Λοιπόν, για αύριο Τετάρτη μεσοβδόμαδα, 24 του μηνός, φεύγει και ο Ιούνιος, πάει και έρχεται ο καυτός μήνας Ιούλιος. Ελάχιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου 6 ώρα, δηλαδή θα ψηθούμε. Μέγιστη 32 βαθμοί 3 ώρα το μεσημεράκι. Βέβαια το βραδάκι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχούλας. Βροχούλα μου ρίξε, βροχούλα μου επέξε και διάφορα τέτοια. 87% υγρασία. Όπου θα σκάσουμε. Και το βοριαδάκι έως 4 βαθμοί. Ευτυχώς έρχεται και βοριάς και με δροσίζει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, κράτα μου. Κρατήστε εδώ τη συχνότητα. Έρχονται διαγωνισμοί σούπερ και πρώτες μεταδόσεις. Αμέ.

0: Είπες και Θοδωρής Φέρης. Και βέβαια μην ξεχνάς, Μίλης Μονής, ότι πριν λίγο καιρό έδωσε αποκλειστική συνέντευξη σε αυτή τη ραδιοφωνική συχνότητα και ήταν και νούμερο 1 τρέντη συνέντευξη που έδωσε στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν δεν την παρακολούθησες, μπορεί να τη βρεις στο κανάλι μας στο YouTube και να την ακούς και να τη δεις, διότι είναι οπτικοποιημένη, είναι βιντεογραφημένη, έχει ανέβει στο YouTube και κάνει χαμό. Βέβαια μπορείς να την ακούς και στο Spotify. Πολύ απλά τα πράγματα. Όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς συνεντεύξεις τραγούδια του Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος και επιστρέφω σε λίγο με διαγωνισμό φοβερό.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν... Όλα 10, νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Νούμερο 4.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αναβήσει Αιγαίο και γίνεται χαμός. Όλοι περιμένουν πώς και πώς τη συναυλία της Άννας. Να το έχετε κατά νου, έτσι. Ακούγονται τρελά ποσά. Σου λέει ότι αυτό που ετοιμάζει. Ακούστε, αυτό που ετοιμάζει στο Ολυμπιακό, στο ΆΚΑ, τη συναυλία είναι κάτι απίστευτο. Ετοιμάζονται λύσεις σκηνικά και φώτα και LED και όλη η παραγωγή θα ξεπεράσει τα 6 με 6,5 εκατομμύρια. Πω ρε, τι θα κάνει η Άννα μέσα στο ΆΚΑ. Δεν περιγράφεται. Είναι αυτό που λένε. Μια εικόνα χίλιες λέξεις και η Άννα θέλει να κάνει αυτό που λέμε χαμό, πανικό και εντύπωση. Θα το κάνει. Απόλυτη είναι αυτή. Μπορεί.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Fujitsu.
1: Midea.
2: Gree. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-6933. 38.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ζορ Σαμπανή, κάτι σαν αστέριο. Γιώργο Σαμπανή, ο αγαπημένο. Η Άννα Κεφαλάη, αγαπημένη. Τι κάνει?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια. Can believe it. Βικτόρια Χαλκίτη. Όχι, ρε. Βικτόρια Χαλκίτη, έλα ρε, σημαζό. Summer in Greece. Τι λέει, καλό μήνα. Τρία πουλάκια κάθονται και παίζουν την πυρίμπα. 31, 21, διάφορα έτσι χαρούμενα. Παιχνίδια. Δεν σε μπορώ. Έρχεται η Άρα Κεφάλα. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ορίου επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μόνη πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δίλα τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, σας εύχομαι. Bye!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Το κοκτέιλ,
4: ναι,
3: που μπορεί για σας να είναι red flag σε ένα ραντεβού.
4: Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
5: Ούζο με λεμονάδα, λέει η Χρυσή.
3: Το έλεγα και εγώ το πρωί.
4: Σε ραντεβού, σε ταβέρνα το παίρνω αυτό πολλές φορές.
3: Άντε, πες ότι για κάποιον. Έχετε από τη Γερμανία, ρε παιδί. Αυτό το κάνουν πολλοί παιδιά.
4: Πάει με την κάλτσα και το πέδιλο, πάει. Συνδυασμό.
3: Το πέδιλο και η κάλτσα μπορεί να μην με χαλάσουν. Αυτό θα με χαλάσουν.
5: Ο Παντελής πάντως διαμαρτύρεται. Αλλά λέει, έχουμε βάλει και τα κοκτέιλ σαν red flag κάπου. Όπα, έλεος.
4: Εντάξει, δίκιο το όχι τώρα. Ναι. Συγγνώμη, δεν μπορεί να πιει ένας άνθρωπος ό,τι θέλει.
5: Ενώ Στεφανός, παιδιά, λέει αυτή που έχει μεγαλύτερο ματζαφλάρι από το δικό μου.
4: Ματζαφλάρι, μία λέξη, πόσες σε χιλιάδες ερμηνείες.
3: Εννοεί, ρε παιδί μου, κάποια κοκτέιλ τα κάνουν πολύ εντυπωσιακά.
4: Τι βάζει το ματζαφλάρι από πάνω?
3: Εκτός από τους ανανάδες.
4: Για να γίνει πιο εντυπωσιακό.
3: Κάτι καλαμάκια, κάτι ανανάδες, κάτι έτσι τροπικά αυτά.
4: Ναι, εκείνα τα ωραία τα καλαμάκια που κάνουν σβούρες. Τι μου κάνει η σβούρα το ματζαφλάρι, Γιώργο?
6: Το καλαμάκι καλέ.
4: Α, νομίζω το ματζαφλάρι το λέει ο καθένας. Άσε με τώρα.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
8: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
8: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λόγια, απλά λιτάκια απέριτα. Νίκος Οικονομόπουλος για το ξεκίνημά μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Άννα μεταξύ μας ως τις 10, να δούμε τι γίνεται και από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πολύ ζεστά τα πράγματα, λίγο συννεφιασμένα. Ωστόσο, εντάξει, βλέπω είναι και χαλαρή η κατάσταση στους δρόμους της πόλης και στα δυτικά και στο κέντρο. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα. Καλή εικόνα επικρατεί, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στους δρόμους του κέντρου εκεί γύρω από την Αγία Σοφίας. Τώρα πάμε πιο ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ ακόμη πιο πέρα θα πάμε στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα. Υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Στα υπόλοιπα σημεία εσωτερικά αλλά και στον περιφερειακό είμαστε σούπερ. Και πάμε να απολαύσουμε λίγο. Έλα τώρα, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται τελικά και παίζει αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κολλασμένα.
1: Ήταν από ένα ερωτικό σπολί και μας αρέσει πάρα πολύ στο Κοσμοράδι 95,1. Σας αρέσει και εσάς, εμείς χαντήρια δεν χαλάμε ποτέ. Οπότε εμείς διανύουμε ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα Τρίτης, απόβραδο βασικά. Εντάξει, το απόγευμα έχει περάσει, αλλά θα μου πεις τώρα όσο είναι ακόμα μέρα και έχει φως. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πολύ βράδυ, και ας είμαστε και βραδινοί τύποι. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Έχουμε φανταστικό διαγωνισμό για τη συνέχεια μας, για να πάτε να απολαύσετε τον Νικηφόρο. Φυσικά στο πιάτσα του Regency Casino το Σάββατο 27 του μήνα στις 10 το βράδυ. Ένα τυχερό ή μια τυχερή θα κερδίσει μια φιάλη για να απολαύσει αυτό το μαγικό live, γιατί Νικηφόρος είναι άπαιχτος, εντάξει, είναι υπέροχος on stage. Οπότε εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951, γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη party και καλή σας τύχη. Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Νίκος Βέρτης και Αμύρη, λέξεις αγαπώ και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 και τώρα που ακούσαμε και Νίκο Βέρτη και που το θυμήθηκα. Νίκος Βέρτης, ο οποίος συνεχίζει τις εμφανίσεις του κάτω στην πρωτεύουσα και έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα, μια πολύ ωραία ομάδα. Μέσα είναι και η Μαλού, την οποία εγώ εντάξει πεθαίνω, αγαπώ. Και αυτό το κορίτσι δεν ξέρω, θα είναι πάντα τόσο λαμπερή. Δεν ξέρω, αυτή η λάμψη της δεν φεύγει ποτέ. Κοιτούσα τώρα κάτι stories που είχε ανεβάσει και μου βγάζει μια ποιότητα αυτό το κορίτσι. Δεν, πολύ ξεχωριστή, δεν ξέρω τι να πω. Έχει άστρο. Πάμε να συνεχίσουμε. Εμείς έχουμε πολλές ωραίες μουσικές και για απόψε. Δεν θέλω κανένας και καμιά να μου φύγει από αυτή την ωραία την παρέα. Έχουμε διαγωνισμό, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Γενικότερα έχουμε πολύ πράγμα. Οπότε καταλαβαίνεις, να μοιραστούμε και τα σημερινά και τα αυριανά και τα παλιά. Εντάξει, τα παλιά δεν τα θέλουμε. Μέλλον, το μέλλον κοιτάμε μαζί με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν σ' αγαπάς, το λέω εγώ. Αυτό θέλω να το ξέρεις και να μην έχεις αυταπάτες. Όταν απορείς, δεν σ' αγαπά, ρε πουλάκι μου. Πώς να το κάνουμε τώρα? Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα καθημερινά 8 με 10, ανά μεταξύ μας, όπως κάθε βράδυ λοιπόν. Έτσι και απόψε θα στείλουμε τις καλησπέρες μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε αυτό το κορίτσι το όμορφο, την Αναστασία, που σήμερα έχει παίξει και φανταστικό μαλλί. Με γεια, θα πούμε αυτό το θεϊκό χρώμα. Γεια σου, Αγγελική μου, υπέροχη, πολλά πολλά φυλάκια. Νάτι και η Ξανθή με το ωραίο το όνομα. Παιδιά, έχουμε φτιάξει πολύ ωραία κατάσταση. Και ο φίλος μου Μανώλης που δουλεύει με πυρετούδεις ρυθμούς. Εκεί μαγειρεύει νοστιμιές και δημιουργεί και καλές δουλειές τα πούμε εμείς και αυτή τη σεζόν. Και όλα τα ωραία εμείς μαζί θα τα συνεχίσουμε και θα τα απολαύσουμε όλα τα μουσικά, τα ακούσματα που μας αρέσουν πολύ. Οπότε μένετε στην παρέα φυσικά, πάντα με μηνύματα αφιερώσεις αγάπη, μουσικές και Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ξεκίνα, Γιώργο, γιατί έχουμε 11 Οκτωβρίου, έχουμε αγώνα. Θα τρέξουμε, θα πάμε στην Ιταλία. Θα τρέξει 10 χιλιόμετρα.
3: Μάλιστα.
2: Θες, δεν θες.
3: Και εγώ μπορώ να τρέξω 10 χιλιόμετρα, δεν το συζητάμε.
2: Εννοείται, καθόλου, Γιώργο, θα κάνεις προπόνηση από τώρα, γιατί στο τέλος, σε αυτόν τον αγώνα, θα μπορείς να φας απεριόριστο τυραμισού.
4: Δεν του αρέσει.
3: Α, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορούσες να βάλεις καμιά πίτσα, καμιά μακαρονάδα.
2: Παγωτό, απεριόριστο.
3: Παγωτό να το συζητήσουμε, αλλά το τυραμισού δεν του χαίρομαι. Αλλά δεν είναι σίγουρα από τις πρώτες επιλογές μου για γλυκό.
2: Θα πάρεις και μετάλλιο σαν αυτά τα μούφα που έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια.
3: Δεν έχω κανένα μούφα μετάλλιο. Έχω ένα που είχα βγει δεύτερο στο τένις.
2: Δύο ήταν οι συμμετέχοντες.
3: Ήμουν δεύτερο στην κατηγορία μου.
2: Δύο ήταν όλοι και όλοι.
3: Δεν έχει σημασία. Ήμουν δεύτερο όμως.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: ιδιαίτερα.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε
1: μαζί.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους
3: 95,1.
1: Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Δευτέρα μας πέρασε. Είμαστε βράδυ Τρίτης με Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι να συντονιζόμαστε, να αγαπάμε, να ακούμε μουσικές ωραίες. Πάντα μαζί στους 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε παρέα. Για πάμε να δούμε από κίνηση τι παίζει στους δρόμους της πόλης. Τριγυρνάτε. Θέλω όλα να μου τα πείτε. Βλέπω υπάρχει έντονο πρόβλημα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Πολυτεχνείου και σε όλη την 26η Οκτωβρίου πηγαίνοντας προχώροντας από τα δικαστήρια πάνω προς την Εγνατία. Δύσκολα τα πράγματα σε εκείνο το σημείο. Θα έλεγα να το αποφύγετε όσο μπορείτε. Παρ' όλα αυτά, δυτικά είμαστε OK. Τώρα στο κέντρο. Καθυστερήσεις γενικότερα σε Παλαιών Πατρών, Παύλου Μελά, γύρω από την Αγία Σοφία, σε Τσιμισκή, σε εκείνο το ύψος πάλι στην Αγία Σοφία, ενώ χαμηλές ταχύτητες και στη διασταύρωση στην Χάνθ. Τώρα στα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη, στη Συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ ακόμη πιο πέρα βλέπω συναντάμε προβλήματα και μποτιλιάρισμα στην διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Γεμάτα τα πράγματα. Περιφερειακός είναι εντάξει παρόλα αυτά και εμείς ακούμε και αναβέσει με αυτά τα καλοκαιρινά φιλιά δυνατά αμέσως τώρα.

0: το σαφάρι, η Ελληνίδου. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Θέλω πολύ να υπενθυμίσω ο διαγωνισμό, γιατί δεν θέλω να τα χάνετε αυτά τα ωραία που έχουμε. Πάντα στους 95,1. Λοιπόν, ένα τυχερό ή μία τυχερή θα κερδίσει μία φιάλη για να πάει να την απολαύσει στο φανταστικό αυτό live του Νικηφόρου το Σάββατο 27 του μήνα στο πιάτσα του Regency Casino, σε έναν χώρο εκπληκτικό που σίγουρα σε ταξιδεύει σε άλλη εποχή. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η λάμψη. Και φυσικά Νικηφόρος, ο υπέροχος on stage, κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και δυνατό και καλοκαιρινό. Και νομίζω θα περάσετε φανταστικά. Τι νομίζω δηλαδή, θα πάτε και θα με θυμηθείτε, είμαι σίγουρη. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη πάρτι και καλή σας τύχη.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος.
1: Πάλι.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Νίκος Οικονομόπουλος, έκτοτος άγγελος που ακόμα γίνεται ένας χαμός με αυτό το τραγούδι. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10, εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Καλώς την! Παιδιά, ήρθε η μαμά μου εδώ από το στούντιο. Νομίζω είμαι βαθύτατα συγκινημένη. Εντάξει, θα το κυκλοφορήσω το κορίτσι. Μετά θα πάμε και μια βόλτα στο κέντρο. Πώς, βεβαίως, να είναι ολοκληρωμένο το βράδυ. Λοιπόν, εμείς πάμε να απολαύσουμε και Ήβη Αδάμου και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και θέλω και αυτό την αποκλειστικότητα τη φοβερή Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα, γιατί έχουμε κολλήσει. Είναι κάποιες αδυναμίες. Πώς να το κάνουμε. Αμέσως τώρα λοιπόν, όσο αγαπάμε, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

βγήκες και ήταν οι μέλισσες, γιατί συνήθως λέμε πολλά και κάνουμε λίγα. Δεν πειράζει. Πάντως στο Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Σαν μια φωνή από μακριά, αλλά πάντα μαζί σας, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα έκανα κάτι συγκλονιστικά γεμιστά. Όχι επειδή είμαι μπροστά, αλλά ήταν πράγματι πεντανόστιμα. Δεν ήταν η συνταγή η δική σου, μαμά. Εσένα το λέω που ακούσεις εδώ και κρυβοακούς. Ήταν εντάξει, λίγο ανάμεικτη η συνταγή, ρε παιδί μου. Έχει και λίγο μαμά μέσα, έχει και λίγο Άννα. Βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Σούπερ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε εμείς και άλλα αποτελέσματα μουσικά να απολαύσουμε. Πάνω Σκιάμος και τη Γαρμπή, Γιώργος Κακοσέος, όσα αγαπάμε και μας αρέσουν πολύ. Δυνατά αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: ως τα μαύρα τα μεσάνυχτα. Εκεί εντάξει, δεν θα τριγυρνάμε ως τα μαύρα τα μεσάνυχτα. Θα ακούμε Δήμητρα Σιβρή 10 με 12, η οποία θα είναι στη ραδιοφωνική σας την παρέα, την πάρα πολύ όμορφη και ραδιοφωνική. Η πιο γλυκιά, τώρα έχει φάει και το τρίγωνο πανοράματος εκεί. Είναι μέσα στη γλύκα, καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέγαμε ανάμεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία τα μηνύματα που στέλνετε καθημερινά. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η φάση που συμβαίνει και νιώθω ότι κάπως μοιραζόμαστε κι εμείς την καθημερινότητά μας, όλα τα ωραία μας. Εσύ ήρθες, τόσα ωραία λόγια έχω πει για σένα.
1: Άλλη χάρη το τρίγωνο της Μανούλας.
0: Ναι.
1: Άλλη χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω να σας πω ότι έχει έρθει Μανούλα Άννα Κεφαλά στο στούντιο, υπέροχη, γλυκύτατη. Και φυσικά μας έχει δώσει και έτσι τη γλυκύτητά της μέσα από το τρίγωνο και έχω ξετρελαθεί. Ήταν ό,τι καλύτερο.
0: Αυτό τι ωραία που τα λες. Έτσι την έχει πιάσει τώρα ο Ίστρος. Θα τα πει πολύ πιο ωραία και ακόμη πιο υπέροχα. 10 με 12 θα είναι στη συνέχεια σας η Δήμητρα Σιβρή και εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ένα 90% των ζευγαριών ξοδεύουν πιο πολύ χρόνο από το να ψάξουν να δουν τι θα δουν το βραδύ, τι ταινία, παρά από το πόση ώρα θα διαρκεί η ταινία.
0: Ναι, και τελικά.
3: Και δεν βλέπεις ποτέ.
0: Ψάξε.
3: Κάνει σεξ.
0: Αχ, μωρό, δεν πανίσταξα.
3: Μπα, συμφωνεί Γιώργο, έτσι, ότι οι παντρεμένοι σιγά μην κάνουν πολλές φορές την εβδομάδα σεξ.
4: Δεν κλαίνει, λέω, μόνο για τους παντρεμένους.
3: Και για αυτούς που έχουν χρόνια σχέση.
4: Για όλους.
3: Ναι, ωραία, συμφωνεί και Γιώργο.
0: Το θέμα μας τώρα είναι τι κάνουν στην ταινία.
4: Άλλο ήταν το θέμα μας, αλλά το φέρει ο Μάνος. Ο καθένας με τον πόνο του που λέμε.
0: Ναι,
4: αν έχετε ακούσει.
0: Από το πρωί είναι αυτό το πρόβλημα.
4: Πάντως
0: το πιστεύω και εγώ ότι οι περισσότεροι τρώνε περισσότερο χρόνο αν δεν έχουν από πριν πει να δούμε το μόνο στο σπίτι.
3: Ναι, ναι.
1: Λέω τώρα.
4: Επίκαιρο, γιατί όχι.
3: Και φαντάζομαι να έχεις και πολλές πλατφόρμες. Να μην έχεις μόνο μία. Να διαλέξεις από πάρα πολλές πλατφόρμες. Τρεις-τέσσερις
4: ο καθένας στη δικιά του και να τα κάνετε καλυστία μετά.
0: Άντε καλά. Εντάξει, ο καθένας στο δωμάτιο. Τι βρήκες κάτι. Όχι, ούτε εγώ. Αύριο πάλι.
3: Ποιες είναι οι επικρατέστερες αυτές.
0: Θα πούμε αύριο.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Ποτέ ψέματα, μόνο αλήθειες στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Είπες και Θοδωρής Φέρης και η αλήθεια είναι ότι έτσι ξεκινάμε το δύο ώρο που ακολουθεί με πολύ πολύ μουσική, γιατί αυτό λέμε πάντοτε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και πολύ τρομερό διαγωνισμό σήμερα. Επίσης, όλα αυτά που ζητάτε και αγαπάτε έρχονται μαζί με τις δικές σας αφιερώσεις στο Viber 6982951951. Έχω να σας πω και πολλά ωραία που έρχονται στην πόλη μας. Γενικότερα, μην πάτε πουθενά. Τα καλύτερα και σήμερα. Μια εκπομπή γεμάτη δώρα και πολύ πολύ αγάπη. Καθημερινά Δευτέρα, 5η 10 έως 12, με την Δήμητρα Σιβρή. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Φίλοι οδηγοί, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης εκεί έξω? Πάμε να κάνουμε τη γνωστή πλην απαραίτητη βόλτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καθυστερήσεις. Γενικώς, επειδή υπήρχε και μια πορεία, να ξέρετε ότι η Λεωφόρου Νίκης είναι κλειστή. Αν έχετε ενημέρωση για το τι συμβαίνει, εννοείται ότι μας στέλνετε και εμάς για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές και φίλους οδηγούς που μπορεί να βρίσκονται εκεί πέρα. Εγώ λίγο ταλαιπωρήθηκα με αυτό. Τσιμισκή με Εθνικής Αμήνης έχουμε καθυστερήσεις. Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα. Το ίδιο και στην Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Είμαστε πολύ καλά στον περιφερειακό. Κατσιμίδη επίσης τα ίδια. Και δυτικότερα είναι τα γνωστά σημεία στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση για μια τραγουδάρα από τα παλιά. Γεια σου, Δέσποινα, και δυναμώστε το.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα κακό να ξυπνάω. Τι να πετάξω από το χθες και για το αύριο

0: Δεν θα έπρεπε, Αντώνη Ρέμο. Τι τραγούδι είναι αυτό, εντάξει. Τραγούδι σημαία, θεωρώ, στην καριέρα του Αντώνη Ρέμου και όχι μόνο. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το τραγούδι όταν ο ίδιο το ερμηνεύει live. Γίνεται και χαμό με τα χέρια τα οποία ρυθμικά πηγαίνουν προ τα πάνω και το δάχτυλο, παρακαλώ. Ξέρετε τώρα τι λέω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι μα αρέσει πολύ να στείλω πολλέ καλησπέρε σε όλου εσά που είστε φανταστικοί, γιατί είστε στην συναυλία του Ακύλα. Πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1 στη Μονή Λαζαριστών. Τα βλέπετε όλα στο social media του Κοσμοράδιο και στέλνετε και πολύ ωραία μηνύματα στο Viber με βιντεάκια πώς περνάτε και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι τα καλύτερα. Πολλά φιλιά και πολλές καλησπέρες στον Τάσο που είναι συντονισμένος και μου στέλνει τα ωραία του τα αυτοκόλλητα. Περιμένω και άλλα μηνύματα στο Viber, παιδιά. Θα στείλω τώρα μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και πολύ έτσι μεγάλη αγκαλιά προς πιο μακριά. Στο εξωτερικό θα φύγω. Θα πάμε Βουλγαρία, εδώ κοντά στη Σόφια, σε ένα υπέροχο ζευγάρι εκεί πέρα, στο Βασίλη και την Κατερίνα, που φάγαμε μαζί στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο και πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Θα στείλω επίσης πολλές καλησπέρες και στο Λονδίνο. Βλέπετε πως πηγαίνω εγώ τώρα από Σόφια Λονδίνο, βεβαίως. Γιατί και εκεί είναι δύο αγόρια που είναι συντονισμένα, ο Γιώργος και ο Ευθύμης, και τους στέλνω όλη μου την αγάπη. Και φυσικά ακολουθεί Κατέρινα και ο Ιουνίκος Οικονομόπουλος. Πέγγιζή, να μην πάτε πουθενά, γιατί έχω και τρομερό διαγωνισμό. Πάντα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9.5 και.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
3: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εκεί που θα σας πάω τώρα με το σημερινό, το απόψινό, το δώρο αυτής της εκπομπής, τριτόβραδο παρέα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, δεν θα έχετε να πληρώσετε κανένα λογαριασμό. Γιατί το Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με μένα εδώ στα βράδια μας, στην βραδινή εκπομπή, σας κάνει ένα δώρο το οποίο πραγματικά, εντάξει, είναι από αυτά που λες το καλοκαίρι, θέλω να το κερδίσω. Να περάσετε λοιπόν πάρα πολύ ωραία μία διανυκτέρευση για δύο άτομα στο Heaven Hotel, βάσει πάντοτε διαθεσιμότητας φυσικά, για να αναζητήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση. Θα την βρείτε στο Heaven Hotel, λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου σας περιμένει πλούσιο πρωινό, πανοραμική θέα και η εντυπωσιακή πισίνα 200 τετραγωνικών μέτρων με αλμυρό νερό, μοναδική στην πόλη. Στο Heaven λοιπόν Hotel, το οποίο είναι δίπλα στο αεροδρόμιο, και η άνεση και η θέα και η φιλοξενία δημιουργούν την ιδανική απόδραση για κάθε επισκέπτη. Παιδιά, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι αυτός που θα κερδίσει θα μου στείλει τη λέξη ξενοδοχείο, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά στο Viber 6982 951 951 και καλή σας τύχη.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτωγό. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί σε μια εκπομπή σήμερα που τα έχει όλα, όπως βέβαια και καθημερινά. Τρομερό διαγωνισμό για μια διενυκτέρεση στο Heaven Hotel. Παιδιά, εντάξει, πραγματικά είναι μαγικό. Λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο, οπότε θα περάσετε υπέροχα για αυτό τον υπερτυχερό που μου στέλνει τη συμμετοχή του ξενοδοχείου και όνομα τεπώνυμο στο Viber 6982951951. Εκεί πέρα εννοείται περιμένω και τις δικές σας αφιερώσεις και τα μηνύματά σας, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή προτεραιότητα έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Συνεχίζουμε παρέα. Έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης, Νίνο και Ζώζεφιν σε αυτό το πολύ ρομαντικό ντουέτο και Σάκης Ρουβάς φυσικά. Γιατί όλα τα έχουμε παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 95 και 1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ένα ζευγαράκι μαύρα φεγγάρια. Εμάς τα φεγγάρια μας δεν είναι μαύρα, παιδιά. Είναι έτσι αυγουστιάτικα, έχουν ωραία διάθεση. Είναι άλλοτε χρυσαφή, άλλοτε αυτό το κατακόκκινο το φεγγάρι που πραγματικά είναι από τις πιο ωραίες όταν είναι ολόγιωμο και έχει πανσέλινο. Τέλος πάντων, πάντως δεν είναι μαύρα. Τώρα θα μου πείτε, καμιά φορά μπορεί να είναι και μαύρα τα φεγγάρια. Ισχύει και αυτό. Θα τα κάνουμε άσπρα. Η μουσική πάντα βοηθάει γενικότερα. Και τέλος πάντων, καμιά φορά και αν είναι και μαύρα, πρέπει, ξέρετε, και αυτό να κάνουμε υπομονή και θα περάσει. Δεν είναι και όλα καταπληκτικά, αλλά πάντοτε τα βράδια μας είναι σίγουρα καταπληκτικά. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Καλά, τι ωραία νέα είναι αυτά, έτσι τα αθλητικά θα πάω τώρα. Ο Γιάννης, γιατί ένας είναι ο Γιάννης, ο Γιάννης θα τον το κούμπω, παιδιά. Συνεχίζει την μπασκετική του καριέρα στους Miami Heat. Χαμός θα γίνει εκεί με LeBron. Φιλαράκια, τώρα καταλαβαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη ανατροπή αυτό που συνέβη αυτό το καλοκαίρι. Έχετε και νέο προπονητή εκεί στον ΠΑΟΚ, έχω μάθει. Εγώ καταλαβαίνετε. Θα στείλω τώρα, μια και έτσι συνέδεσα τα πράγματα στο μυαλό μου, πολλά χαιρετίσματα σε δύο αγόρια που είναι συντονισμένα στο Λονδίνο, στο Γιώργο και τον Ευθύμη, και φυσικά ακούνε την καλύτερη ελληνική μουσική. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1, και στέλνω όλα μου τα χαιρετίσματα και όλη την αγάπη από την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το κοκτέιλ,
3: ναι,
2: που μπορεί για σας να είναι red flag σε ένα ραντεβού.
3: Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
4: Ουζό με λεμονάδα, λέει η Χρυσή.
2: Το έλεγα και εγώ το πρωί.
3: Για σε ραντεβού, σε ταβέρνα το παίρνω αυτό πολλές φορές.
2: Άντε, πες ότι για κάποιον. Έχετε από τη Γερμανία, ρε παιδί. Αυτό το κάνουν πολλοί παιδιά.
3: Πάει, παίζει με την κάλτσα και το πέδιλο, πάει. Συνδυασμό.
2: Το πέδιλο και η κάλτσα μπορεί να μην με χαλάσουν. Αυτό θα με χαλάσει.
3: Μάλιστα, ωραία.
4: Ο Παντελής πάντως διαμαρτύρεται. Αλλά λέει, έχουμε βάλει και τα κοκτέιλ σαν red flag κάπου. Όπα, έλεος.
3: Εντάξει, δίκιο το έχει τώρα. Συγγνώμη, δεν μπορεί να πιει ένας άνθρωπος ό,τι θέλει.
4: Ενώ Στεφανός, παιδιά, λέει αυτή που έχει μεγαλύτερο ματζαφλάρι από το δικό μου.
3: Ματζαφλάρι, μία λέξη, πόσες σε χιλιάδες ερμηνείες.
2: Εννοεί, ρε παιδί μου, κάποια κοκτέιλ τα κάνουν πολύ εντυπωσιακά.
3: Τι βάζεις το ματζαφλάρι σου από πάνω?
2: Εκτός από τις ανανάδες.
3: Για να γίνει πιο εντυπωσιακό.
2: Κάτι καλαμάκια, κάτι ανανάδες, κάτι έτσι τροπικά αυτά.
3: Εκείνα τα ωραία τα καλαμάκια που κάνουν σβούρες. Κάνει σβούρα το ματζαφλάρι σου, Γιώργο. Το καλαμάκι, καλέ. Α, νόμιζα το ματζαφλάρι. Το λέει ο καθένας, άσε με τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάθε νύχτα, Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, 5 λεπτά και μετά τις 11, είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 12, με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, με τρομερό διαγωνισμό για διανυκτέρηση στο Heaven Hotel, που πραγματικά αξίζει να συμμετέχεις, γιατί ακόμη δεν έχω κάνει κλήρωση. Οπότε έχεις την ευκαιρία και εσύ να διεκδικήσεις αυτό το δώρο. Στο τέλος της εκπομπής θα έτσι βγάλω τον νικητή. Οπότε καλή επιτυχία σε όλους και πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα είναι ωραία, δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Ευτυχώς καλύτερα την προηγούμενη ώρα, γιατί υπήρχε πορεία στη λεωφόρο Νίκης. Τώρα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Στην Τζιμισκή βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις εκεί γύρω από την Αγγελάκη, είναι τα γνωστά σημεία, και στην Εγνατία προς τις δύο κατευθύνσεις. Ανατολικότερα Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη έχουμε κάποιες έτσι καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Βλέπω ένα μικρό εμπόδιο. Η αλήθεια είναι στην εσωτερική περιφερειακή, ναι, εκεί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, και στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε εκείνο τον κόμβο. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε πάρα πολύ καλά και δυτικά καθόλου καθυστερήσεις. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αποκλειστικά Ιουλία Καλυμάνη στους 9, 5 και 1.

0: Πάλι, μα τι διασκευή είναι αυτή. Μια πολύ ωραία επανεκτέλεση από το Θοδωρή Φέρη. Νομίζω ότι πραγματικά έτσι για τους νεότερους που δεν το γνώριζαν από την πρώτη εκτέλεση, που εντάξει η ερμηνεία του Λευτέρη Πανταζή είναι και αυτή μοναδική, το αγάπησαν και το μάθανε μέσα από το Θοδωρή Φέρη και πραγματικά έτσι νομίζω ότι μας έφερε ξανά ωραίες αναμνήσεις το Πάλι. Γίνεται χαμός όταν το λέει live, ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα live κομμάτια κάπως τα συνδέουμε πολύ διαφορετικά στο μυαλό μας και εσύ τα απολαμβάνεις παρέα μαζί μου σε όλα μας τα βράδια που νιώθουμε και τις αναμνήσεις μας, που τέλος πάντων αισθανόμαστε και λίγο παραπάνω, που θες να το στείλεις αυτό το ρημάδι το μήνυμα, στείλ το και μην αγχώνεσαι και μην μου φοβάσαι. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Θέλω όμως τώρα να σας πω και κάτι πολύ ωραίο που έρχεται, γιατί η γιορτή Καϊσίου 2026 είναι δύο. Εδώ παιδιά τρελαίνομαι για τα Καϊσία, τα Βερίκοκα κοινός, οπότε ο Σύλλογος Γυναικών Πορταριάς και Πολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς Άγιος Αθανάσιος μας προσκαλούν όλους στη γιορτή του Καϊσιού σε ένα παραδοσιακό μουσικοχορευτικό διήμερο στην Πορταγιά Χαλκιδικής. Θα γίνει χαμός, είναι μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Νέα Μουδανιά, αυτή την Παρασκευή 26 του Ιουνίου με το μουσικό σχήμα Σαλονικιώτικο Τακίμι και το Σάββατο 27 με Σταύρο Φωτιάδη και Κατερίνα Σταματίου και Στάθη Βαρδάρη. Εντάξει, θα γίνει χαμός. Οπότε ελάτε κι εσείς να το απολαύσετε. Η εκδήλωση θα είναι έτσι στο Άλσο στην είσοδο του χωριού και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία από τις 9 η ώρα.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος
1: Πάλι.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει και όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Για πάμε, για πάμε. Τι έχει να γίνει σε αυτό το wedding season 2026, έτσι, χαμός, χαμός. Αργυρός Κωνσταντίνος, καμπάνες, πάρα πολύ, νομίζω, ελληνικό όλο το στοιχείο στο τραγούδι, αλλά και πάρα πολύ, δεν ξέρω, μου μοιάζει εμένα πάρα πολύ του γάμου το τραγούδι αυτό, της σύγχρονης εποχής φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι παίζει δυνατό, το απολαμβάνουμε παρέα και είμαστε μαζί όπως όλα μας τα βράδια με την Δήμητρα Σιβρή. Τώρα θα σας πάω στο κοσμοράδιο.gr και στη στήλη στα 4, γιατί ξέρετε πόσο πολύ αγαπάμε όλα τα δέσποτα ζωάκια εκεί έξω, εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο. Γι' αυτό ο μικρός Ζάχος ψάχνει το παντοτινό του σπίτι, είναι προς υιοθεσία. Είναι απίστευτος, μας έχει κλέψει την καρδιά, όπως λέει έτσι και στο αντίστοιχο άρθρο. Είναι περίπου 4 μηνών, είναι εμβολιασμένος και αποπαρασιτωμένος με τσιπάκι. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να τον υιοθετήσετε ή γνωρίζετε κάτι, κοσμοράδιο.gr και έχει όλες τις πληροφορίες. Νάτι και Ανούλα, έχω πεθάνει για σένα. Έρχεται και Πέτρος Ιακωβίδης και Δέσποινα Βανδύ, σου σε 9, 5 και 1.

Εγώ με λίγα λόγια θα σας τα πω όλα, αλλά οι διαγωνισμοί δεν είναι καθόλου λίγοι. Είναι πάρα πολύ, γιατί τρέχει διαγωνισμός και στο Instagram αυτή την εβδομάδα. Γίνεται χαμός για να κερδίσετε τετραήμερο αεροπορικό ταξίδι για δύο άτομα στα Χανιά από Mentor Travel φυσικά. Και το Μάνο τη Μιράντα και το Γιώργο, που καταλαβαίνετε ότι στο πρωινό έτσι τα δώρα είναι πάντοτε πάρα πολύ πλούσια, γιατί έτσι δείχνουμε κι εμείς σε όλους σας την αγάπη μας και πώς φυσικά ανταποδίδουμε έτσι και την δική σας την αγάπη. Αλλά τρέχει και διαφορετικός διαγωνισμός στο Facebook, παιδιά του Κοσμοράδιο. Είναι καρφιτσωμένος και εκεί πέρα για μια πολύ μεγάλη υποτροφία που μπορείς να διεκδικήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι.

έτσι η κλήρωση για την υποτροφία θα γίνει και θα υπάρχει και ο νικητής. Γενικότερα είναι πάρα πολύ σπουδαία τα δώρα που δίνουμε στο Κοσμοράδιο, γιατί φανταστείτε τώρα να μπορείς να διεκδικήσεις μια πλήρη ετήσια υποτροφία. Σήμερα λοιπόν έτσι ήταν και αυτή η κλήρωση. Όλα αυτά στα social media του Κοσμοράδιο και εσύ μένεις συντονισμένος με την Δήμητρα Σιβρίστου σε 9.51.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: ανώτερα και η Σάλλον με υγεία και αύριο θα τα ξαναπούμε. Εννοείται, γιατί κάπως έτσι με Γιώργο Κακοσέο αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή. Τριτόβραδο παρέα, στην αρχή της εβδομάδας ακόμη. Σιγά σιγά κατηφορίζουμε όμως αύριο Τεταρτούλα. Θα ξυπνήσετε όμορφα στις 6 για τους πολύ πρωινούς, ξέρω και κάτι τέτοιο. Έτσι που είστε εσείς αρκετοί, με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy, ενώ στις 8 έρχεται το κυρίως πρωινό, καταλαβαίνετε, το Κοσμοράδιο, ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, το αγαπημένο σου, το καλύτερο, το μεγαλύτερο, το πιο πλούσιο πρωινό αυτής της πόλης. Εμείς λοιπόν το βράδυ θα είμαστε και πάλι εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, έτσι στα βράδια μας μαζί, και εύχομαι έτσι να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας συντροφιά. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ξεκίνα, Γιώργο, γιατί έχουμε 11 Οκτωβρίου, έχουμε αγώνα. Θα τρέξουμε, θα πάμε στην Ιταλία. Θα τρέξει 10 χιλιόμετρα.
3: Μάλιστα.
2: Θες, δεν θες.
3: Και εγώ μπορώ να τρέξω 10 χιλιόμετρα, μην το συζητάμε.
2: Εννοείται, Γιώργο, θα κάνεις προπόνηση από τώρα, γιατί στο τέλος, σε αυτόν τον αγώνα, θα μπορείς να φας απεριόριστο τιραμισού.
4: Δεν του αρέσει.
3: Α, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορούσες να βάλεις καμιά πίτσα, καμιά μακαρονάδα.
2: Παγωτό, απεριόριστο.
3: Παγωτό να το συζητήσουμε, αλλά το τιραμισού δεν του χαίρομαι. Αλλά δεν είναι σίγουρα από τις πρώτες επιλογές μου για γλυκό.
2: Θα πάρει και μετάλλιο σαν αυτά τα μούφα που έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια.
3: Δεν έχω κανένα μούφα μετάλλιο. Έχω ένα που είχα βγει δεύτερο στο τένις.
2: Δύο ήταν οι συμμετέχοντες.
3: Ήμουν δεύτερο στην κατηγορία μου.
2: Δύο ήταν όλοι και όλοι.
3: Δεν έχει σημασία. Ήμουν δεύτερο όμως.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
6: Ναι, γεια σας.
7: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
6: Ράδιο.
7: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
8: Μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το ξέρεις.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Lazio 95,1.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα 90% των ζευγαριών ξοδεύουν πιο πολύ χρόνο από το να ψάξουν να δουν τι θα δουν το βράδυ, τι ταινία, παρά από το πόση ώρα θα διαρκεί η ταινία.
2: Ναι, και τελικά.
1: Και δεν βλέπεις ποτέ.
2: Ψάξε.
1: Κάνει σεξ.
2: Αχ, μωρό, δεν βρίσκαξα.
1: Μπα, συμφωνεί Γιώργο, έτσι, ότι οι παντρεμένοι σιγά μην κάνουν πολλές φορές την εβδομάδα σεξ.
3: Δεν κλαίνει, λέω, μόνο για του παντρεμένου.
1: Και αυτού που έχουν χρόνια σχέση.
3: Για όλου.
1: Ναι, ωραία, συμφωνεί και Γιώργο.
2: Το θέμα μα τώρα είναι τι κάνουν στην ταινία.
3: Άλλο ήταν το θέμα μα, αλλά το φερομάνο. Ο καθένα με τον πόνο του που λέμε. Αν έχετε ακούσει.
2: Από το πρωί είναι αυτό το πρόβλημα.
3: Το φαντάζομαι.
2: Πάντως, το πιστεύω και εγώ ότι οι περισσότεροι τρώνε περισσότερο χρόνο αν δεν έχουν από πριν πει να δούμε το μόνο στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω τώρα.
3: Επίκαιρο, γιατί όχι.
1: Και φαντάζομαι να έχει και πολλές πλατφόρμες. Να μην έχει μόνο μία, να διαλέξει από πάρα πολλές πλατφόρμες. Τρεις-τέσσερις
3: ο καθένας στη δικιά του και να τα κάνετε καλυστία μετά.
2: Άντε καλά. Εντάξει, ο καθένας στο δωμάτιο. Τι βρήκες κάτι, όχι. Ούτε εγώ. Αύριο πάλι.
1: Ποιες είναι οι επικρατέστερες αυτές.
2: Θα πούμε αύριο.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Αλκαίος.
4: Τίτλος.
5: Πάλι.
6: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ξεκίνα, Γιώργο, γιατί έχουμε 11 Οκτωβρίου, έχουμε αγώνα. Θα τρέξουμε, θα πάμε στην Ιταλία. Θα τρέξει 10 χιλιόμετρα.
2: Μάλιστα.
1: Θες, δεν θες.
2: Και εγώ μπορώ να τρέξω 10 χιλιόμετρα, μην το συζητάμε.
1: Εννοείται, Γιώργο, θα κάνεις προπόνηση από τώρα, γιατί στο τέλος, σε αυτόν τον αγώνα, θα μπορείς να φας απεριόριστο τιραμισού.
3: Δεν του αρέσει.
2: Α, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορούσε να βάλει καμιά πίτσα, καμιά μακαρονάδα.
1: Παγωτό, απεριόριστο.
2: Παγωτό να το συζητήσουμε, αλλά το τυραμισού δεν του χαίρομαι. Αλλά δεν είναι σίγουρα από τι πρώτε επιλογέ μου για γλυκό.
1: Θα πάρει και μετάλλιο σαν αυτά τα μούφα που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Δεν με ρουζάνε μούφα μετάλλιο. Έχω ένα που είχα βγει δεύτερο στο τέννη.
1: Δύο ήταν οι συμμετέχοντε.
2: Ήμουν δεύτερο στην κατηγορία μου.
1: Δύο ήταν όλοι και όλοι.
2: Δεν έχει σημασία. Ήμουν δεύτερο όμω.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.